0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
2: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
0: 93.1.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: χάσαμε.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο

Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: 31.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

www.novaradio.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Δεν έχεις περιέργεια να δεις που μένω τώρα. Δεν έχεις περιέργεια να δεις τι αγαπώ. Περάσανε οι μήνες, οι εβδομάδες σαν μια ώρα και φυγάμε σε

Δεν έχω περιέργεια να δω τι σου συμβαίνει. Δεν έχεις περιέργεια να δεις το πως περνώ. Δυο άγνωστοι βρεθήκαμε για λίγο σαν δυο ξένοι. Πριν πει σε ερωτευτήκαμε, πριν πω τόσο αγαπώ.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

τα που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

που τα ακούς. Μ' έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
16: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
0: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
2: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Ποιος είναι?
14: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
14: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
15: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8.45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
21: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
24: Nova 931.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
27: 37 στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
28: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
0: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
28: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε. Καλώς βρεθήκαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, Παναγία μου, τελευταία εβδομάδα. Στην οποία εβδομάδα θα ανταμώσουμε και τον Ιούλιο με το καλό, έχοντας βάλει από εκεί χρόνια τα κλιματιστικά μας. Πολύ σωστά το γράφουν κάποιοι συνάδελφοι σήμερα, μεταξύ αυτών και ο Στέφανος Κασιμάτης. Νομίζω ναι, έχει μια παρόμοια σκέψη και αν δεν κάνω λάθος και ο Κώστας Γιαννακίδης. Αν είστε επιχειρηματίες, νομίζω ήρθε η στιγμή να προλάβετε από τώρα, δηλαδή να ανοίξετε μαγαζί με κλιματιστικά αντιπροσωπεία στη Γαλλία. Να είστε, δηλαδή μη σας προτείνω και άλλες καλά κάτι, αλλά ξεκινήστε τη Γαλλία. Τώρα, αυτό θα αφήσουμε πάνω στο τραγούδι, θα τα βρούμε σιγά σιγά. Πώς, δεν ξέρω, ίσως γεγονός είναι ότι πολλοί διανοούμενοι μας και γενικότερα έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχύθηκαν στην κοινωνία με τις γνώσεις τους, εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία. Τώρα, εμείς τους κάναμε αριστερούς τους Γάλλους ή οι Γάλλοι έκαναν αριστερούς εμάς. Δεν θέλω να πω, μάλλον προηγούνται εκείνοι, μην είμαστε, δεν θέλω να είμαι και προπέτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ σε εμάς δεν ακούστηκε ποτέ το επιχείρημα από τους αριστερούς και αριστερούλιδες μη βάζουμε κλιματιστικά, γιατί επειδή είμαστε της καλοπέρασης, εκεί διαφέρουμε με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι μπορεί να υδροκοπούν, να κάνουν, αλλά δεν έχουν και ωραία σπίτια, προσώψεις και ακόμα δεν θα τα χαλάσουν. Ενώ εμάς εδώ δεν μας νοιάζει, φέρει την πολυκατοικία, τρύπησε μπροστά, βάλε το κουτί εκεί να εγώ απλώς να μην πεθάνω μέσα. Πολύ σωστά, μετά το χουνέρι που πάθαμε το 1987 που έφυγαν 3.000 γέροντες και γερόντισες. Εάν θυμάσαι, τότε δεν το ξανασκεφτήκαμε, δεν γύρισαμε ποτέ πίσω να κοιτάξουμε, πήγαμε πάντα μπροστά και τώρα, πως καλά γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, καταναλώνουμε τα super duper κλιματιστικά αλφα. Αν μπορεί να βγει και το 5α, θα το πάρουμε και το 5α, θα ανανεώνουμε, έτσι και αλλιώς θα ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το κλιματιστικό μηχάνημα και πολλοί άλλοι έχουμε περάσει. Πια δεν έχουμε απλώς ένα air condition, έχουμε κλίμα στο σπίτι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ψωδεροφές κακό και διαχέεται η ψήξη. Τώρα τι γίνεται έξω δεν μας νοιάζει, γιατί στους 45 βαθμούς όλοι μαζί ανοίξουμε την ψήξη την εσωτερική, την κάνουμε θερμότητα εξωτερική, φτάνουμε στους 50, αλλά δεν μπιπ. Το θέμα είναι εμείς να την έχουμε καλά. Ενώ οι αριστερούλιδες στη Γαλλία σκέφτονται το περιβάλλον και λένε όχι, γιατί είναι καλοί οι οικολόγοι, όχι να μην πάρουμε κλιματιστικά, μπορεί να πεθάνουμε κάποιοι. Σωστότερα, στα 68 εκατομμύρια που λέγει ο Κασιμάτης να πεθάνουν και χίλιοι. Και τι έγινε, κατάλαβες. Για πάμε. Καλημέρα σας, δεν σας είπα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλό καλοκαίρι εύχομαι.

silence. Το κομμάτι είναι αρκούντος αισθησιακό, γιατί χωρίς αισθήσεις δεν κάνεις τίποτα στη ζωή σου. My soul. Silence.

Silence, Lost in You. Η Λάλη Γκορτζαμασβίλη από τη Γεωργία. Το μηχάνημα έδειξε, το γκροκ έδειξε ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα περνούν από έλεγχο τα τραγούδια, τα κομμάτια, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εν ολίγης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι Αλέσια Φοντάνα. Θα σας βάλω Αλέσια σε λίγο, κάποια στιγμή άλλη, που είναι πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη, για να καταλάβετε τι ωραία κομμάτια που γράφονται ακριβώς από το μηχάνημα. Κιόλας τελείωσε. Ωραία, κράτησε το εκεί. Αφού τελείωσε, είμαστε έτοιμοι για το ηχητικό μας, κυρίες και κύριοι, αφού κάνουμε σιγά σιγά την εισαγωγή στα δεδομένα μας. Ρώτησα πριν από λίγο, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, για ποιο λόγο, τον ρωτώ να μου απαντήσει, γιατί δεν έχει στείλει ακόμη η Ελλάδα ομάδα διασωστών στη Βενεζουέλα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, αν τελικώς εκείνος μαζί με τον κύριο Καρίδη, τον επίσης ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα κατέβουν, θα πάνε τελικώς στη Βενεζουέλα. Και περιμένω τις απαντήσεις, αλλά το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίς το πρωί. Αλήθεια, τόσα κράτη έχουν στείλει, εμείς γιατί όχι? Μια απάντηση καλό θα ήταν να την έχουμε, να ξέρουμε. Είναι εντυπωσιακό πόσα κράτη έχουν στείλει και μου έχει μείνει Τσεχία με πολύ μεγάλη αποστολή, πολύ πολύ δυνατή αποστολή. Στο Μαξίμου σήμερα θα γίνει, λέει, σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια και θα αναζητηθεί συμφωνία για την αντιαποστολή. Στο Μαξίμου σήμερα θα γίνει, λέει, σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια και θα αναζητηθεί

κτλ. Να κάνουμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε όλες τις τιμές προς τα κάτω. Το θέμα όμως είναι το εξής. Θα μάθουμε ποτέ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, θα μας εξηγήσετε ποτέ? Πολύ καλή αυτή η σύγκριση των τιμών. Καλό είναι, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν έχουμε ακόμη να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη. Για να μπορέσουμε να, ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλύτερους φίλους. Τα ξεκαθαρίζεις, ο ένας τα λέει κατάμουτρα στον άλλον και είναι όλα ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται ούτε να λες άλλα να υποκρίνεσαι και να από πίσω να τον κακολογείς, ούτε να τον υποσκελίζεις. Φαρερά όλα. Εμείς, σε εμάς, γιατί αυτό το προϊόν φτάνει ακριβότερα? Το ίδιο προϊόν που, παραδείγματος χάρη, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, μπορεί να είναι τα μεταφορικά, μπορεί να είναι τα, δεν ξέρω, να είναι η αύξηση των καυσίμων, να είναι την παρισφρή, αλλά μπορούμε να μάθουμε γιατί σε εμάς αυτό το προϊόν, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα, γιατί ας πούμε το προϊόν του πρωτογενούς τομέα ή το προϊόν που έρχεται, η πρώτη ύλη ας πούμε, που έρχεται από το εξωτερικό, ή το ίδιο το προϊόν το οποίο έρχεται από μια πολυεθνική η οποία σε άλλη τιμή το τιμολογεί στην Δυτική ή Κεντρική Ευρώπη και σε άλλη τιμή το φέρνει σε εμάς. Γιατί? Δηλαδή γιατί εννοώ, πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Μπορεί να εξηγηθεί αυτό στην κοινή γνώμη? Πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Στο γεγονός ότι μας αρέσει, ας πούμε, να κλέπουμε ο ένας τον άλλον? Λέω, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω. Μπορεί αυτό να είναι, το λέω τώρα καθ' υπερβολή, και να μου πείτε, βρε Άρη, γιατί κακολογείς τους Έλληνες επαγγελματίες? Δεν ξέρω. Προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός. Okay. Είναι άλλοι λόγοι. Ωραία, μπορούν να εξηγηθούν οι λόγοι, να περιγραφούν, να εξηγηθούν, ζητώ συγγνώμη. Να περιγραφεί. Γιατί το προϊόν αυτό έξω κάνει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και σε εμάς κάνει 3 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Πού οφείλονται αυτά τα 2 ευρώ? Είναι γιατί η μεταφορική βάζει παραπάνω? Είναι γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάτι άλλο? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σε αυτή την πλατφόρμα που κάναμε, πολύ ωραία προσπάθεια να ξέρουμε πόσο πωλείται ένα προϊόν στο χι σούπερ μάρκετ ή στο ψι σούπερ μάρκετ, που βέβαια μόνο να βγεις στη γύρα να τα βρεις όλα αυτά, το έχεις πληρώσει το ίδιο προϊόν και με δεκαετία φορές παραπάνω, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Ας πούμε ότι λειτουργεί. Όμως πριν φτάσουμε στον όποιον ανταγωνισμό, γιατί το ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής σε εμάς κοστίζει παραπάνω? Για ποιο λόγο? Μπορεί να μας το, κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Περιμένω την κυρία πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Τσαγκάρη, εδώ και μέρες την περιμένω. Δηλαδή τώρα ίσως να είναι σήμερα και η συνάντηση, ίσως ενδεχομένως να γνώριζε ότι ο Πρωθυπουργός θα συγκαλέσει τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας, οπότε δεν ήθελε η κυρία Τσαγκάρη να προηγηθεί του Πρωθυπουργού, την οποία όμως εξακολουθώ να περιμένω. Δηλαδή περιμένω, ας πούμε η δημοσιογραφία τη λαϊκή αγορά την αντιμετωπίζει ως ένα σημείο στο οποίο είναι, πώς θα σου πω, είναι ό,τι πιο αγνό και αγαθό της αγοράς. Είναι, τι λέτε όσοι ψωνίζετε εκεί, είναι το πιο αγνό σημείο των αγοροπολισιών στον τόπο μας η λαϊκή αγορά? Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία λέει, στη λαϊκή αγορά είναι οι τίμοι άνθρωποι, βεβαίως όλοι τίμοι, και ο λαός ή ο λαουτζίκος που πάει και ψωνίζει εκεί στις τιμές που είναι ευκαιρία. Είναι πράγματι ευκαιρία οι τιμές σε σχέση, ας πούμε, το ποροπολείο? Ναι, στη λαϊκή αγορά είναι πράγματι όλοι οι κυρίες και οι κύριοι που εργάζονται εκεί παραγωγοί? Ή μήπως είναι και αυτοί με τα πράτες, δηλαδή αγοράζουν από την κεντρική αγορά και έρχονται και μας το πουλούν? Θέλω να πω δηλαδή, σε όλα αυτά τα πράγματα, αν γνωρίζουμε όλοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι, ξέρεις κάτι, όλοι οι επαγγελματίες θα βάζουμε ένα καπελάκι ο ένας τον άλλον, προκειμένου όλοι να ζούμε καλά. Αυτό είναι μια συμφωνία κυρίων μεταξύ μας. Άσε τους επιχειρηματίες. Να κάνουμε και μια συμφωνία μεταξύ μας, δηλαδή. Ο τάδε επαγγελματίας, μην το ονοματίζω για να μην παρεξηγηθώ, και ζητώ συγγνώμη και αυτό που είπα για τους λαϊκές αγορές, δεν λέω ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο της αγοράς, σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα. Όμως αν συμφωνήσουμε, αν περιγραφεί και όλοι και καταδειχθεί ότι όλοι βάζουμε κάτι, ένα καπελάκι πάνω, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, να ζει καλύτερα η οικογένειά μας, να φροντίσουμε τα παιδιά μας, να ζούμε κι εμείς καλά. Αν δηλαδή από τον ένα στον άλλον, είναι αυτό που μεταφορικά το λέω εγώ,
Γι' αυτό είπα προηγουμένως, όλοι έχουμε, σε νου μας την ακρίβεια ένας τον άλλο.

0: Αυτό είναι μια, αν το διατυπώσουμε, και πρώτα απ' όλα θα το έχουμε καθαρίσει και από την ψυχούλα μας, δηλαδή θα έχουμε ξαπλώσει τον τιβάνι και θα έχουμε πει, παιδιά, cool, ήσυχα, ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, αλλά ζούμε ωραία. Βγαίνουμε τα τριήμερά μας, πάμε τις βόλτες μας, θα πάμε το ταβερνάκι μας το Σαββατοκύριακο, βρίσκουμε την παρέα μας. Αυτό είναι μία συμφωνία. Δεν είναι μία... Καθαρά πράγματα, όπως θα λέγανε οι Σλάβοι, ντόμπρα πράγματα. Ντόμπρα. Καθαρό. Τίμιο. Ειλικρινές. Μπράβο. Οι κοινωνίες, έχουμε ξαναπεί, κανοναρχούνται. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές η ψήφος της κοινωνίας που καθιερώνει έναν πολιτικό του υπαγορεύει κιόλας να μην προχωρήσει στο να κανοναρχήσει την κοινωνία. Τι κάνει η κοινωνία στο μεταξύ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Κάνει ό,τι γουστάρει. Τι άλλο, τι είναι αυτό μέσα στα αυτά που κάνει ό,τι γουστάρει? Να καίει το περιβάλλον. Γράφει σήμερα, έγραφε χθες η Καθημερινή, οι πυρκαγιές πληρώνονται. Θα έβαζα έναν τίτλο, ζητώ συγγνώμη κύριε Παπαχελάκη, από τους όλους συναδέλφους, τους πολύ καλούς συναδέλφους μας που εργάζονται στην Καθημερινή, ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Γιατί έως τώρα δεν πληρώνονταν. Γιατί όλοι έως τώρα είχαμε τη συνήθεια, ενώ έβγαινε ένας έρμος και έλεγε, παιδιά, σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 8.000. Τσαφ να κάνεις αναπτήρα να ανάψει, έχει καεί το σύμπαν. Και όμως τότε κρίναμε ότι πρέπει να βάλουμε σούβλα. Τότε κρίναμε ότι πριν βάλουμε τη σούβλα, για να φάμε το μεσημέρι, να χορτάσουμε το κέφι μας, να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάει καλά η δουλειά, ώστε το μεσημέρι να βάλουμε τη σούβλα. Ό,τι δεν έχει κάψει η ηλεκτροσυγκόληση το πρωί, να την κάψουμε το μεσημέρι με τη σούβλα. Και αν περισσέψει κάτι από τη σούβλα, αφού χωνέψουμε το απόγευμα, να κάψουμε και μερικά χόρτα που είχαν μείνει από την άνοιξη που δεν τα προλάβαμε να τα κάψουμε. Οπότε να ολοκληρωθεί πλήρως ό,τι έχουμε γύρω μας, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο. Έχουν επιβληθεί ήδη μέσα στο 2026, πότε πρόλαβαν, 478 πρόστιμα από ηλίθιους, ζητώ συγγνώμη, από πολύ καλούς συμπατριώτες μας, με ευφυΐα προχωρημένη, οι οποίοι κατά λάθος έβαλαν φωτιά. Κατά λάθος. Κοίτα να δεις γκίνια που έχει ζωή εκεί που λυσομανά. Κοίτα να δεις που... Εσύ δεν το θες να ανάψεις φωτιά. Λυσομανά βέβαια γύρω σου. Είναι τα μποφόρ 8, 7... πάνω από 6 μποφόρ. Εσύ δεν θέλεις όμως να ανάψεις φωτιά. Δεν θες να κάψεις το... Μάλλον όχι. Λυσομανά. Εσύ δεν θες να κάψεις το δάσος, αλλά βάζεις μια φωτιά να κάνεις τη δουλειά σου, να εξυπηρετηθείς. Είναι πώς δεν με... Εντάξει ρε φίλε, πάρκαρα λίγο, μισό λεπτό. Έχεις κάνει τριπλοπαρκάρισμα, αλλά μισό λεπτό ρε φίλε, να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου. Έχεις κόψει κυκλοφορία, έχεις κόψει το λεωφορείο, τα έχεις κόψει όλα. Μισό λεπτό ρε φίλε, δεν έγινε και τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια συνεννόηση του δεν έγινε και τίποτα ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, κάνε λίγο τα στραβαμάτια. Έως τώρα το κράτος μας, το οποίο διοικείται από τους πολιτικούς που εμείς ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν έρχονται από κάπου αλλού αυτοί οι πολιτικοί. Μπράβο. Λέγαμε, τους υπαγορεύαμε ότι δεν θα... Το πρόστιμο τύπης. Όμως τώρα ήρθε αυτή η κυβέρνηση και είπε το πρόστιμο πληρώνεται. Νομοθέτησε από το 22. Και με βάση λοιπόν την νομοθεσία την καινούργια, πέραν το ότι μπαίνεις και στην Μπουζού, αν είναι χοντρή υπόθεση, σε κάθε άλλη πάντως πληρώνεις ένα διοικητικό πρόστιμο κανένα τριχίλιαρο. Η ηλιθιότητα δηλαδή εδώ είναι το εξής. Δεν είναι ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Εδώ, για να είμαστε ακριβείς, είναι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Θα μπορούσαμε ένα εναλλακτικό τίτλο, δεν πάει στην Καθημερινή εννοείται, δεν ταιριάζει στην Καθημερινή, στη σοβαρότητα της εφημερίδας, είναι ότι η ηλιθιότητα πλέον πληρώνεται. Εντάξει, θα πω βάλεις και ένα εντάξει, για να δέσει, όπως το λέει μια ηθοποιός κάποτε, εκείνο το είχε μια ατάκα χιουμοριστική, εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα βάλουμε μυαλό στο μέλλον, μπορεί προϊόντος του χρόνου να θυμούνται οι επίγονοι ότι μέσα στην οικογένεια έβαλε η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία, έβαλε ο θίτσος φωτιά να κάνει ηλεκτροσυγκόληση, έβαλε ο θίτσος να φωτιά να ανάψει, να κάψει τα χόρτα, τα κλαδιά, έβαλε ο θίτσος να ανάψει να κάνει κανένα μπάρμπεκιου και έγινε στάχτη όλο το δάσος. Και θα θυμάται ο επίγονος ότι ο θίτσος τότε πλήρωσε τριχίλιαρο, οπότε μην κάνω αυτή τη μαλακία κι εγώ. Θα θυμάται το ανήψη. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνος, από την ώρα που 50 χρόνια, θυμόσαστε, μας έκαψαν η MIT, όχι η MIT, όχι το MIT, η MIT των Τούρκων. Οι πράκτορες των Τούρκων που ξέρατε που έρχονταν, έρχονταν στοιχείο και μας καίγανε. Και λέγαμε, μας καίνε οι Τούρκοι. Μπαίνανε στη Σάμο, μας κάψανε οι Τούρκοι. Μεταξύ μας έκαναν τα καλώδια της ΔΕΗ, βέβαια, έτσι, αλλά αυτό, αλλά και κανείς δεν τα ψάχνει αυτά. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι μας καίνε οι Τούρκοι. Γι' αυτό και είχαμε ένα έτσι τουρκοφαγικό, αλλά ταυτοχρόνως πώς γινόταν, αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, είχαμε και μια λατρεία, δηλαδή όσο πιο τουρκοφαγικός, τόσο πιο λατρεία στον Έρντογαν. Αυτό πώς γίνεται είναι ψυχολογικό, είναι μαλακία νούμερο 2, αλλά ζητώ συγγνώμη που πάλι δευτεριάτικα είδες έλειψα 2 μέρες και μου έρχεται πάλι αυτή η λέξη. Είναι πώς γίνεται ο τουρκοφάγος να είναι και λάτρης του Ερντογάν. Ελάτε, αυτό θα το εξετάσουμε μια μέρα με το φίλο μου, το Σάκη Μουμτζή, για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ονομαζόμενης λαϊκής δεξιάς.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες.
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης, προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.30.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Κοίτα κάθε μέρα.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κόρινθου κατά μήκος του Ασπροπύργου και έως τη Λιμνίκου Μουνδούρου λόγω τροχαίου. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνίκου Μουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτόριο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Να είναι καλό, Αλέξανδρο, τώρα το συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά. Η ηρωική Σέρες γιορτάζει, μου λέει ο Αλέξανδρος. Γεια σου, ο Αλέξανδρος Μάλλας. Είναι φίλος, μου γράφει πολλές επιστολές μες την ημέρα από τα Σέρες. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Πέτρο, χρόνια πολλά, Παύλο. Ο Τσίμας γιορτάζει σε εμάς. Λοιπόν, ο Πέτρος Κυρκυλής, ναι. Ποιος άλλο. Α, ο Πέτρος Μωραΐτης. Α, και τον είδε. Πω, Πέτρο μου, Πέτρο, χρόνια πολλά, ρε φίλε. Με συγχωρείτε, τον βλέπω τον Πέτρο από το πρωί. Ούτε καν χαμπάρι ο τρίφωνας. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Πετρούλα, χρόνια πολλά. Παυλίνα, χρόνια πολλά. Κάθε καλό στη ζωή σας, παιδιά, με υγεία. Να πηγαίνετε, πώς θα του πω, να έρχονται όλα βολικά στη ζωή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, είμαι χωρίς τον Δημήτρη Γιαννίδη. Ο Δημήτρης Γιαννίδης σήμερα για όλη την εβδομάδα είναι υπέρ Σαμπόλια και την ευχαριστώ πολύ, η οποία τώρα πάνω στις ειδήσεις στους τίτλους μου έφερε την εξής είδηση, μου λέει: «Και όμως υπάρχει μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, η οποία πηγαίνει στη Βενεζουέλα, φτάνει μάλλον. Ο πρόεδρος αυτής της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών ονομάζεται Μίλτος Μπενάκης από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 6 Έλληνες μαζί με εκπαιδευτικούς σκύλους. Είναι μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, αλλά είναι μάλλον ιδιωτικό θέμα. Εγώ ρώτησα γιατί ως κράτος, αυτό θα ήθελα να μάθω από τον. Μπράβο στον κύριο Μπενάκη και στους διασώστες που πηγαίνουν στη Βενεζουέλα να εργαστούν μαζί με τους άλλους. Γιατί ως Ελλάδα, ως ελληνικό κράτος δεν έχουμε στείλει, αυτό θέλω να μάθω. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πάρω την απάντηση. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σήμερα Πέτρου και Παύλου και αύριο Αποστόλων, 30 έτσι είναι αύριο Αποστόλες. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αν χωρίσουμε το λεκανοπέδιο σε βόρειο και νότιο τμήμα, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το νότιο κομμάτι του λεκανοπεδίου είναι καλό, το βόρειο όχι καλό. Και θα αρχίσω με το έκτακτο της ημέρας, το έκτακτο συμβάν δηλαδή. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε από Κόρινθο προς Αθήνα, στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Θα φτάσουν τώρα και δύο φίλοι ακροατές σε αυτό το ρεύμα για να μας πούν ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί από το αντίθετο ρεύμα κάποιος μου είπε για ατύχημα, κάποιος μου είπε για ακινητοποίηση. Θα το δούμε. Από την Ελευσίνα λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη προς την Αθήνα, πηγαίνετε σημειωτών. Μιλάμε για μεγάλη καθυστέρηση. Και και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σχιστού είναι λίγο καλύτερη, είναι κοντά στο χιλιόμετρο δηλαδή. Δεν είναι καλή η Κηφισού, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και η άνοδος φυσικά έχει καθυστέρηση. Η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο στα σημεία που ξέρετε και μια μικρή καθυστέρηση Κηφισίας. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά. Τα του νότιου τμήματος έχει βελτιωθεί πολύ και ο Πειραιάς.
5: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Κατευθείαν.

Ακούμε μια σύνθεση του καλλιτέχνη Ομάρ Ακράμ. Είναι Αφγανοαμερικανός, γεννήθηκε το 1964 στην Νέα Υόρκη ως γιος Αφγανών γονέων. Ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης στον ΟΗΕ. Μεγάλωσε ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες, Πράγα, Βάνα, Παρίσι, και είχε έτσι μια γενική αίσθηση μουσικής. Είναι γνωστός ως πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός και έγινε ο πρώτος Αφγανοαμερικανός που κέρδισε Grammy το 2013.

0: Δημήτρης με την καλημέρα του και την καλή του εβδομάδα μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Πολλές ερωτήσεις, φίλε μου Δημήτρη. Μου λέει γιατί ο Κηφισός είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση. Τόση βρώμα δεξιά και αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί δεν βγάζει η περιφέρεια, προφανώς η περιφέρεια, ένα μηχάνημα, κάτι εν πάση περιπτώσει να καθαρίσει, να σκουπίσει, να πλύνει τα βράδια. Το σκουπίδι πάει σύννεφο. Δηλαδή και αυτός ο Χαρδαλιάς τι κάνει δηλαδή, χαρταετό πετάει, Δημήτρης. Φίλε μου, θα ήταν η πρώτη ερώτηση, επειδή μου έχει τάξει πολλές φορές ο Χαρδαλιάς ότι έρχομαι στο στούντιο, δεν έχει έρθει ποτέ και μάλλον από ό,τι φαντάζομαι δεν θα έρθει και ποτέ δηλαδή. Θα του έκανα αυτήν την ερώτηση και εγώ. Η πρώτη ερώτηση, ότι εντάξει τα μεγάλα έργα τα καταλαβαίνω και τα λοιπά. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αθήνα, στο Λεκανόπεδιο, δεν έχουμε, ας πούμε, διαχείριση σκουπιδιών. Αλλά είναι μια ιστορία που κρατάει από τότε που πρότεινε ένα σχέδιο ο φίλος μου Γιάννης Γουρός από το 2011. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Τότε που πήγαν τα όλοι οι αναρχικοί από τα Εξάρχεια και έκαναν την Καρατέα, αν θυμόσαστε. Τότε είχε διατυπώσει μια πρόταση ο Γουρός. Είπε να κάνουμε επεξεργασία σκουπιδιών. Δεν γουστάρουν να κάνουν, διότι όσοι εργάζονται στο θέμα σκουπιδιών βγάζουν πολλά λεφτά. Έχουν καλούς μισθούς, πώς θα στο πω. Δηλαδή. Δεν λέω ότι κλέβουν, αλίμονο. Δεν λέω ότι το. Αλλά έχουν τακτοποιήσει έτσι τη ζωή τους και όλοι αυτοί μαζί. Όποιος προτείνει κάτι, λένε έρχονται τα μεγάλα συμφέροντα σε εμάς εδώ. Επειδή είμαστε μια μικρομεσαία κοινωνία, είναι όλα μικρομεσαία. Πώς λέμε, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όλα εκεί είναι, στη μικρομιζέρια δηλαδή. Όταν πας να πεις να κάνουμε, ρε παιδιά, κάτι, λέει, τα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα έργα τα παίρνουν μόνο οι μεγάλοι. Αφού έχουμε όλες και όλες τρεις εταιρείες, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Δεν το βλέπεις, πώς είναι οι δρόμοι. Μπράβο. Πάω να στο φέρω σιγά σιγά. Ας πούμε, πας στην Κωνσταντινούπολη. Θα μου πεις, εκεί είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, δεν είναι, τον οποίον λατρεύουν εδώ οι τουρκοφάγοι. Οι τουρκοφάγοι έχουν τουρκοφαγία, αλλά στο μεταξύ λατρεύουν και Ερντογάν. Τι κάνει ο Ερντογάν? Μόλις κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο για να μπεις μέσα στην πόλη, βλέπεις όλα τα πρανή των δρόμων, γιατί έχει φτιάξει δρόμους, τρώγοντας δάση, ό,τι βρει μπροστά του, αρκεί να γίνει το έργο, βεβαίως. Στην Τουρκία δεν υπάρχει Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε να προστατευτεί το περιβάλλον, ούτε οικολογίε. Αυτά δεν κολλώνουν τώρα μπροστά τους. Ο πρόεδρος αυτά αντιλαμβάνεσαι. Έτσι θα περνάει ο δοστοτήρας. Για να κάνει το αεροδρόμιο το φαραωνικό, ξύλωσε ό,τι δάσος υπήρχε γύρω-γύρω από την πόλη. Παρ' όλα αυτά, κάποια δεντράκια απομένουν ακόμη μέχρι να τα εξοντώσει και αυτά, για να κάνει να απλώσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει από 20 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να την κάνει 40 εκατομμύρια. Ικανός είναι. Το συνειδητοποιείτε έτσι, μόνο η Κωνσταντινούπολη είναι δύο φορές η Ελλάδα, έτσι για να μπορούμε να σε εννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζητούμενο όμως. Όπως λοιπόν κατεβαίνουν αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, τα πρανή όλα είναι υπέροχα. Λουλούδια, γκαζόν, θα μου πεις βρέχει πολύ στην Τουρκία, μάλιστα, σε εμάς δεν βρέχει. Καθαριώτης άψογη. Τώρα γιατί υπάρχει καθαριώτης? Γιατί πρώτα απ' όλα εκεί υπάρχει αυτό που λέμε το ντεβλέτη, το δοβλέτη που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι ο κρατικός υπάλληλος δουλεύει, δηλαδή εκεί οι υπηρεσίες πρασίνου, είτε είναι του κεντρικού μητροπολιτικού δήμου, είτε είναι των υπόλοιπων δήμων, εργάζονται οι άνθρωποι, δεν μπορούν να μην εργαστούν, δηλαδή δεν έχει εκεί τσουγκρά να χρατσαχρουτσά, εκεί πέφτει στα τέσσερα ο υπάλληλος, διότι υπάρχει πολύ προλεταριάτο, μπράβο, μπράβο, και έρχονται λοιπόν και φυτεύουν το λουδάκι ένα-ένα, και όλα τα λοιπά. Και βλέπεις εσύ ένα ωραίο περιβάλλον. Δεν υπάρχει αυτή η βρώμα και η δυσοδεία που βλέπεις τη λεωφόρο Κηφισού. Εμείς εδώ πρέπει να κάνει διαγωνισμό να κερδίσει ο εργολάβος. Και όταν θα κερδίσει ο εργολάβος τα 5 χρόνια μια φορά, να βγει να κάνει τι όμως ο εργολάβος? Δεν είναι μια τακτική εργολαβία εδώ. Χαλάνε τα φώτα και μέχρι να τα. Τώρα τα φώτα χάλασαν κάπου εκεί που παίρνουσα σήμερα και πέσαμε στο σκοτάδι, κάπου στην Αχαρνών. Το ξέχασα τώρα. Ξαφνικά παθαίνεις tilt, να πούμε, γιατί δεν επαρκεί το φως του αυτοκινήτου. Έχει φύγει ο δημόσιος φωτισμός. Είναι μια σύραγγα. Υποθέτεις μες στο μυαλό σου, λες, δεν πειράζει. Περνώ μια σύραγγα σκοτεινή, χωρίς φώτα. Δεν πιπ. Θα αλλάξουν μετά. Δηλαδή θα με λίγο παρακάτω. Ο Μιγέντο κάνει το σταυρό σου, λες, Παναγιά μου, μη μου τύχει τίποτα μπροστά. Θα βγω από τη σκοτεινιά. Οκ. Okay. Κανένα πρόβλημα. Μέχρι να γίνει εργολαβία, να έρθει ο εργολάβος να αλλάξει τις λάμπες. Πέρασε. Έτσι είναι και η λεωφόρος Κηφισού. Όμως, αν πω εγώ τώρα την ιδέα ότι τη λεωφόρο Κηφισού, αν τη δίναμε σε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία και μας έβαζε ένα ευρώ διόδιο, θα χρησιμοποιήσαμε τη λεωφόρο Κηφισού ή όχι, απαντήστε μου. Είναι σαν και αυτό. Ξέρω, οι μισοί θα πέστε πάνω και θα μου πείτε τώρα έσχος ντροπή που ιδιωτικοποιείς τους δρόμους, δεν ντρέπεσαι που αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος, διότι βάζω και πολύ ρο, τα κράτος γιατί δίνουμε πολλούς φόρους, έτσι δεν είναι αυτό, δεν θα μου πείτε η μισή. Η άλλη μισή θα μου πείτε εντάξει ρε φίλε τώρα για ένα ευρώ εδώ δίνουμε 3 ευρώ. Δίνουμε 3 ευρώ και μπαίνουμε στην Αττική Οδό που δεν θα μπαίναμε γιατί... Είμαι ο πρώτος που φώναζε για τα διόδια της Αττικής Οδού το μακρινό 2000. Ούτε τον εαυτό μου δεν θυμάμαι το 2000. Και όμως θυμάμαι ότι φώναζα για τα ακριβά διόδια της Βάσος Παπανδρέου επί Πασόκ. Μπράβο. Τι είναι τώρα, όχι απλώς δίνουμε 3 ευρώ και 6 να μας ζητούσαν και να μας δέγανε θα πάτε γρήγορα στη Γλυφάδα σε ένα τέταρτο. Θα έλεγα 6 ευρώ βεβαίως Σπάρτα να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Το ίδιο θα έλεγα και τώρα. Δώστε σε έναν ιδιώτη τη λεωφόρο Κηφισού να την κάνει πρώτα απ' όλα δρόμο, γιατί δρόμος δεν είναι. Είναι ένα καραγκιοζηλίκι. Αυτό σκεπάσαμε ένα ποτάμι. Αν έλεγα αλλά Τούρκα, θα ερχόταν ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα και θα μου έλεγε: δεν τρέπεστε. Εσείς, δεν περίμενα από εσάς να το πείτε αυτό, τι θα πει αλλά Τούρκα. Το αλλά Τούρκα έχουμε ωραία πράγματα. Εμείς έχουμε προοδεύσει στο αλλά Τούρκα. Αλλά Γκρέκα θα μου έλεγε να τα πείτε. Αλλά Γκρέκα. Είναι ένας δρόμος αλλά Γκρέκα, ο οποίος για να γίνει δρόμος πρέπει να τον δώσουμε σε μια μεγάλη εταιρεία να μας τον ξανακάνει δρόμο. Γιατί είναι βρώμικη η Αττική Οδός, Δημήτρη μου. Γιατί δεν είναι βρώμικη. Γιατί πληρώνουμε 3 ευρώ. Το τζάμπα στον τόπο μας δεν πιάνει μία. Διότι το τζάμπα είναι αυτό που βλέπετε. Εντάξει, αυτό είναι. Θα έπρεπε να κάνει αναθέσεις η περιφέρεια. Εγώ δεν πάω να αποσύσω τις ευθύνες του φίλου μου του Νίκου Χαρδαλιά. Δεν πάω να κρύψω κανέναν Χαρδαλιά. Αποτυγχάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στην λεωφόρο Κηφισού, δεν το συζητώ. Λέω όμως για να τελειώνουμε, γιατί και ο επόμενος Χαρδαλιάς θα είναι και αυτός αποτυχημένος, όπως και ο προηγούμενος Χαρδαλιάς που τον λέγανε Πατούλη. Πάλι το ίδιο σκατά ήταν η λεωφόρος Κηφισού. Με όλα αυτά τα χαρτάκια, την πίχλα, τις διαλυμένες μπάρες, αυτή τη μιζέρια έχετε δει στον τόπο μας, διάζωμα, πρασινάδα σε διάζωμα, έχετε δει? Όχι. Δεν γουστάρουμε να έχουμε, δεν το θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται, ας πούμε, στο Δήμο Αθηναίων με το πράσινο. Κάτι ανεμικά πράγματα, ας πούμε. Αλλά γενικώς στο δημόσιο χώρο έχουμε ένα ζόρι. Τι να σας πω, τα υπόλοιπα στον τιβάνι του ψυχαναλυτή. Κάνω διάλειμμα εδώ. Kill Greece. Τι είναι το Kill Greece? Είναι, κυρίες και κύριοι, επειδή άλλαξε ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο Kill, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια στην Αθήνα και παρέχει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πλακώσατε Δημήτριδες. Πρώτα απ' όλα φίλος μου Γιατζόγλου, που μου λέει ότι κάτω από τις γέφυρες του Κηφισού έχει Ρωμά. Έχει Ρωμά. Και ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν θα πάει αστυνόμευση να διώξει τους Ρωμά. Θα φωνάζετε οι αριστεροί. Το ότι δεν ασχολείται η κυβέρνηση με τους Ρωμά είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα πάνε να τραβάμε τους Ρωμά κάτω από τη γέφυρα που θα ξαναπάνε και ένα άντε και πήγε η αστυνομία. Που δεν είναι και δουλειά της να πάει να ασχολείται με τους Ρωμά η αστυνομία. Η αστυνομία πάει να κάνει τους Ρωμά που εγκληματούν. Που έχουν εγκληματικές, που έχουν μαφίες και πάνε και είναι μέσα στην παρεμβατικότητα. Αλλά το που θα μείνουν μέσα είναι πρόβλημα γενικώς αυτού που λέμε του κράτους μας. Αν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, και μάλλον δεν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, γιατί είναι έναν Γιώργο Σταμάτη εκεί, βουλευτή, ο οποίος πάει και αυτός. Οπότε Ρωμά τελείωσε. Ας πάρουμε και ένα ψηφαλάκι τώρα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, άλλος Δημήτρης μου λέει και στο Δαφνί, στο ρεύμα προς Κόρινθο και εκεί ανάμεσα στους ευκάλυπτους είναι μια χωματερή. Ναι, πράγματι, είναι χωματερή. Είναι παντού χωματερή. Αλλά αν σας πω τώρα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και παντού κάμερες για να μαζεύουν, δεν μιλάω για τους Ρωμά, για τους γύφτους εμάς δηλαδή, που πετάμε από τσιγάρα, χαρτάκια, ό,τι βρούμε, πάπα απ' έξω από το αυτοκίνητο και μας βάζαν πρόστιμο, θα φωνάζετε, έρχεται το κράτος της δεξιάς, έρχεται το Μητσοτάκη και μας βάζει πρόστιμα και κυρίως μας βάζει κάμερες. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μάθουμε να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο. Εδώ στην Αττική Οδό μπαίνεις και το χαρτάκι που παίρνει ο άλλος κόλλημα τώρα, τι το θες αυτό το χαρτάκι το μαμημένο το 280 την απόδειξη, την βάλεις κάπου? Μεταφορικά το λέω. Όχι. Λοιπόν, γιατί το πετάς το χαρτάκι από το αυτοκίνητο? Έχετε δει ότι λίγο μετά τα διόδια είναι τίγκα από, κάνουν φεϊβολάν αυτό το ρήμαδο χαρτάκι. Η απόδειξη, τι θες, εκτός και αν είσαι και τη δικαιολογία στην εταιρεία. Εντάξει. Αλλά τότε γιατί αν την πετάξεις? Οι υπόλοιποι δεν τη χρειαζόμαστε. Αφού δεν το χρειαζόμαστε, γιατί το παίρνουμε αυτό το μαμόχαρτο και το πέτε. Και όχι μόνο το παίρνουμε, το πετάμε και απ' έξω από το παράθυρο. Αν τρώγαμε εκεί ένα εκατοστάρικο πρόστιμο από μια κάμερα, θα το ξαναπετάγαμε το χαρτάκι, θα ξαναπετάγαμε τη γόπα. Είδε καταπίναμε τη γόπα. Αυτά, να τα εξετάσουμε και αυτά, αφού καταγγείλουμε τον χαρταλιά Δημήτρη μου, Δημητρακούλη ή Κατρακούλη, δεν ξέρω πώς λέγεστε αγαπητέ κύριε Δημήτρη, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν την κάνει καλά τη δουλειά του ο χαρταλιάς. Αλλά εμείς τη δική μας συμπεριφορά την έχουμε ελέγξει ως προς το δημόσιο χώρο. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και είχα προγραμματίσει να μας μιλήσει για το τι θέλουν οι νέοι σήμερα τη ζωή τους και πώς και τι ψάχνουν ακριβώς. Καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχω μια πρόταση προς την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα της αρέσει.
4: Βεβαίως,
5: να θέσει το θέμα των Ρωμά στην κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω θα περάσουμε καλά. Δεν είναι κακή ιδέα, νομίζω, δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσε όμως να αναλάβει η ειδική Ρωμά η κυρία Λατινοπούλου.
4: Τώρα εσείς καταλαβαίνω που το πάτε ή σκοτώνετε με τον Παϊτέρη, αλλά.
5: Όχι μόνο με
4: τον
5: Παϊτέρη.
4: Δεν μου αρέσει όμως, γιατί δεν μου αρέσει ούτε η ματιά της κυρίας Λατινοπούλου, την οποία θα τη φιλοξενήσω μια από τις επόμενες μέρες να μου μιλήσει για αυτήν την ιστορία εκεί με τα υποτιθέμενα μεταλλαγμένα και την καταγγελία που έκανε το Πασόκ. Αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο με την ψήφο εκεί του Ευρωβουλευτή του Πασόκ, του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν μου αρέσει η αντιμετώπιση της κυρίας Λατινοπούλου για τους Ρωμά. Οι Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε κεντρικά. Οι Ρωμά δεν μπορούν να ζουν, δεν μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα σκουπίδια. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Οι Ρωμά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Οι Ρωμά δεν πρέπει να παντρεύονται από τα 10 τους. Οι Ρωμά δεν πρέπει να γενοβολούν από τα 12. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει. Ποιος πρέπει να πάει να το πει αυτό ότι δεν πρέπει, πουλάκι μου, και το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Και μετά από τα 20 ας παντρευτεί και να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Δεν μπορούν να μένουν σε σπίτια, δεν μπορούν να έχουμε περιφερόμενους Ρωμά από τα Βαλκάνια. Δηλαδή πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν κράτος, δηλαδή, αυτό που θέλω να πω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
5: Ναι, επειδή είπατε ότι δεν ασχολείται η αστυνομία με τους Ρωμά και δεν μπορεί να τους βγάλει από εδώ, δεν μπορεί να τους βγάλει από εκεί, όμως δεν μπορεί να γίνονται και όλα αυτά τα οποία λέτε.
4: Σας καταλαβαίνω απολύτως. Καταλαβαίνω. Η αστυνομία, δηλαδή η αστυνομία τι έχει κάνει προς τα παρά, μπήκε μέσα.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά?
12: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
13: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
18: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
19: Νόβα 9:31.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το ύψος της Ελευσίνας προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό αλλά και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών, αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα εκνοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Παντήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύ καυστοφυτίλη. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις δύο εθνικές οδούς. Εξηγούμε. Όσοι και όσες έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, συναντούν μποτιλιάρισμα, ισχυρό μποτιλιάρισμα, από τις εργατικές κατοικίες της Ελευσίνας προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα που μας βγάζει προς την Κόρυθο και συγκεκριμένα από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μόνο ισχυστού είναι όπως την περιμένουμε, με ένα χιλιόμετρο και κάτι αναμονής. Πηγαίνουμε στην έτερη εθνική, στην Κηφισού. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι, συναντάμε πολύ αυξημένη κίνηση. Ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στο Εγάλεο και μέχρι την Παραλιακή, επαναλαμβάνω, από το Εγάλεο προς την Παραλιακή, λόγω τροχαίου συμβάντος επί της Παραλιακής. Έχουμε αρκετά προβλήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, κυρίως από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Πειραιώς, αλλά το νότιο κομμάτι, πλην εδώ του νέου Φαλήρου που αναφέραμε, είναι καλό. Το λιμάνι του Πειραιά έχει μικρή καθυστέρηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και η παραλιακή προς τον Πειραιά μόνο στο ύψος του Καραϊσκάκης.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ευχόμενος χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα και την Πετρούλα. Υγεία να έχετε και να πορεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Από τις δασικές πυρκαγιές για τις οποίες μας πληροφορούσε η χθεσινή καθημερινή κυριακάτικη ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται, με όλο το σεβασμό θα έλεγα πλέον, πληρώνονται πλέον μετά την αλλαγή του νόμου το 2022, και παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος, εξακολουθούμε να κάνουμε τη βλακεία να ανάβουμε φωτιά σε μέρες επικίνδυνες με πολύ δυνατό αέρα, και ξέροντας ότι υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουμε καταστροφή στο περιβάλλον μας, θα είμαστε αδιάφοροι. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο 2026 μας πληροφορεί η καθημερινή, η κυριακάτικη, ότι έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα από φωτιές που άναψαν κατά λάθος, να μου επιτρέψετε, λόγω ηλιθιότητας. Το κατά λάθος είναι κάτι άλλο. Εδώ σε κάθε περίπτωση είναι ηλιθιότητα. Τώρα θα μου πεις, ηλιθιότητα είναι δολός? Τι να σας πω, ας το εξετάσουν οι νομικοί. Ναι, δεν θέλω να βάλω φωτιά, αλλά είμαι ηλίθιος και ενώ φυσάει πάω και κάνω ηλεκτροσυγκόλληση, ή κάνω, ξέρω εγώ, ανάβω να βάζω φωτιά, να κάψω τα χόρτα και τα κλαδιά που έχουν περισσέψει από την άνοιξη που δεν τα πρόλαβα, ή να ανάψω να κάνω ένα μπάρμπεκιου, να φάω κάτι ρε παιδί, με ένα κοψίδι, και στο μεταξύ καίω το δάσος γύρω μου. Εγώ όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Όπως μου γράφει ένας φίλος, μου λέει ότι ναι, αλλά τι θα γίνει, ο κύριος Πεσματζόγλου, ο Νίκος, μου λέει ναι, αλλά τι θα γίνει με τις φωτιές που προκαλούνται από το ΔΔΕ. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει πρόστιμο και στον ΔΔΕ για τα καλώδια και τους μετασχηματιστές και τα λοιπά, που πολλές πυρκαγιές οφείλονται εκεί, δεν το συζητώ. Θα ήθελα κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ Θανάση μου, Θανάση Βάλερ, για τις μουσικές, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Λοιπόν, Ντέμι Ζούσος από το παρελθόν είναι αυτός. Θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια αστική πυρκαγιά. Στο βίντεο που είδαμε από μια αστική πυρκαγιά στην Καλλιθέα, από την οποία σώθηκε σε μια μονοκατοικία, σε μια δίπλο κατοικία, σώθηκε μια κυρία με την πρωτοβουλία που πήρε ένας διανομέας, φωνάζοντας την κυρία «Πίδα από τον μπαλκόνι να σε σώσουμε». Η ίδια η γυναίκα είχε βέβαια την απορία, ρε παιδί, είσαι σίγουρος να πέσω? Και τελικώς έπεσε από τον πρώτο όροφο αυτής της κατοικίας και εσώθη στην αγκαλιά των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω. Τραγούδι δεύτερο για τον φίλο μου τον Θανάση Βάλαρη. Από τον Ντέμι Ρούσο στον Λούκα Μαρτσέλη. Λούκα Μαρτσέλη ενδεχομένως, κάνω λάθος την προφορά. Ντέμι Ρούσο στον Λούκα Μαρτσέλη. Λούκα Μαρτσέλη ενδεχομένως, κάνω λάθος την προφορά.

Πριν από κάποια χρόνια, το 2011, στην τράπεζα Μαρφίν, στο κτίριο της Μαρφίν της Οδού Σταδίου. Οι διαφορές είναι κορυφαίες, κεντρικές. Στην περίπτωση της Μαρφίν, είχε μπει συνειδητά η πυρκαγιά για να κάψει τους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι εμπόδιζαν, παρευρισκόμενοι στην είσοδο, την πυροσβεστική να πλησιάσει για να σώσει τους ανθρώπους οι οποίοι πνίγονταν από τον καπνό στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ευρισκόμενοι στον μπαλκόνι, πλην όμως αδυνατώντας να κατέβουν στην, να βγουν από την είσοδο. Γιατί στην είσοδο αυτοί που τους έκαιγαν, που δεν συνελήφθησαν ποτέ, πετούσαν βενζίνη για να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά. Η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να έρθει και τέσσερις άνθρωποι και το βρέφος που κυοφορούσε μία από τα θύματα, τέσσερις ψυχές χάθηκαν δυστυχώς. Στην Καλλιθέα εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από κάτω και με την πρωτοβουλία ενός διασώστη πίστηκε η κυρία ένικος του διαμερίσματος ή της κατοικίας αυτής, παρότι φλέγονταν το διαμέρισμα, να πηδήξει να βγει στην εξωτερική πλευρά από τα κάγκελα του μπαλκονιού και να πηδήσει στην αγκαλιά των ανθρώπων που κατάφερε να συγκεντρώσει ο διασώστης. Θα πρέπει το βίντεο αυτό να μελετηθεί, γιατί την ίδια ώρα, εκείνη τη στιγμή που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούν το γεγονός και δεν συμμετέχουν, δεν βοηθούν. Ένα, απορία. Πιθανώς δεν έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέω να το δει αυτό το βίντεο η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, να το δουν οι αξιωματικοί που εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς. Αλλά να το δει και το πυροσβεστικό σώμα σε αυτή την περίπτωση, ενώ έχει πάει το πυροσβεστικό, αυτό το περίφημο σεντόνι δεν υπάρχει να το ανοίξουν οι πυροσβέστες και την πρωτοβουλία την παίρνει, αφήνεται μάλλον η πρωτοβουλία σε έναν σοβαρό άνθρωπο, πολύ σοβαρό συμπολίτη μας, όπως είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Και μπράβο του και θερμά συγχαρητήρια, και τον οποίον διανομέα αυτόν πρέπει να βραβεύσει φέτος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα στις ετήσιες βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς, ως έναν άνθρωπο που πήρε την πρωτοβουλία και έσωσε αυτή τη γυναίκα. Οι υπόλοιποι, δεν μιλάω οι πολίτες, αλλά οι εντεταλμένοι κοιτούσαν. Εγώ λοιπόν με πολύ σεβασμό, επειδή δεν μπορώ να μπω στη δουλειά άλλων ανθρώπων, λέω απλώς να μελετηθεί το βίντεο, γιατί μπορεί να το σχολιάσουμε ποικιλοτρόπως το βίντεο, και επειδή δεν θέλω να σχολιάζονται τα βίντεο ποικιλοτρόπως, σας το δουν πρώτα οι αρμόδιοι να το εξετάσουν, να το μελετήσουν.

0: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πρεσβεστικού σώματος, μου λέει ότι σε ό,τι αφορά στην Καλυθέα, οι δυνάμεις του πρεσβεστικού ήταν καθοδόν. Αυτή είναι η διαφορά, μάλιστα. Άρα εκεί δεν υπάρχει, εκεί την ώρα που, που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης, μου λέτε, κύριε Αρτοπία, ότι δεν υπάρχει. Δεν έχει φτάσει ακόμη το πρεσβεστικό σώμα, μάλιστα. Το ακούω, αλλά σε κάθε περίπτωση μελετήστε το. Εγώ απλώς λέω τις. Προσπάθησα να περιγράψω αυτά που κατάλαβα από βλέποντας το βίντεο. Είναι οι εντυπώσεις μου συνεπώς. Και μπορεί με τις εντυπώσεις μου να μην κάνουμε δουλειά και δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά σε καμία περίπτωση. Οπότε δείτε εσείς τα βίντεο, αξιολογήστε τα και κρίνετε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και μετά. Σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς ο διανομέας μαζί με άλλους και κάτι πιτσιρίκια έσωσαν τη γυναίκα. Αυτό έχει σημασία. Σώθηκε ένας άνθρωπος. Σώθηκε η κυρία που πήδηξε από τον μπαλκόνι στην αγκαλιά τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είναι δημοσκόπος εταιρείας Interview και τον παρακάλεσα την προηγούμενη εβδομάδα να συζητήσουμε τι είναι αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που κάνει, αυτά που ζητούν οι νέοι. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι θέλουν οι νέοι από τη ζωή τους, τι ζητούν από, τα κόμματα, τι ζητούν από την κυβέρνηση, τι ζητούν από την αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, επειδή οι νέοι λέμε συνήθως εμείς οι δημοσκόποι ότι είναι αυτοί που απέχουν από τις εκλογές, δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν τους εκφράζει το πολιτικό σύστημα, γιατί

0: ότι με την ψήφο τους δεν θα αλλάξουν κάτι. Πει γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν ασχολούνται καν με την πολιτική και προτιμούν τον ελεύθερο τους χρόνο να κάνουν κάτι άλλο από το να πάνε την Κυριακή στην κάλπη. Έτσι λοιπόν, ρωτήσαμε τους νέους της ηλικίας 17 έως 35 ετών, και αυτοί 35 ετών νέοι είναι ακόμα, τι θέλουν επί της ουσίας από το κράτος, ώστε να κατά προτεραιότητα έτσι να τους βοηθήσει το κράτος για να μπορέσουν να τους ξαναενσωματώσει πάλι στην πολιτική διεργασία. Λοιπόν, στέγαση λέει το 17,3%, το 37,3%. Το δεύτερο, το πρώτο μεγαλύτερο είναι μισθή και εργασία κατά 40%. Δηλαδή πρώτα θέλουν εργασία με καλό μισθό κατά 40% και στέγαση κατά 37%. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα νομίζω που φεύγουν όχι προς αυτή την κυβέρνηση, αλλά προς κάθε κυβέρνηση. Ναι. Αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ηλικία 17-35, αν θέλει να τους επαναφέρει στην πολιτική, αν θέλει να τους βγάλει από τη δυσαρέσκεια, την οργή ή την επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι. Οι νέοι από μόνοι τους είναι επαναστατικοί. Η επανάσταση δεν είναι μόνο έννοια της αριστεράς. Η επανάσταση είναι η έννοια το θέλω όλα άλλα και τα θέλω αλλιώς. Και αυτό το θέλουν οι 17άριδες και 18άριδες. Τι θέλουν λοιπόν για να ξαναμπούν μέσα? Θέλουν πρώτα απ' όλα μισθό και εργασία. Οκ, έχουν εργασία, η ανεργία πέφτει, στους δείκτες πάμε όλα καλά. Η μισθή βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει η κάθε πολιτεία να φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να φέρει επενδύσεις και να φέρει θέσεις εργασίας, οι οποίες αμείβονται και καλά.
1: Μήπως όμως πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε τι δουλειές κάνουν, πού τις κάνουν, δηλαδή να δούμε λίγο το πλέγμα τους ακόμη έτσι με πιο διεισδυτικά, κύριε Βασιλιά? Δεν το λέω μόνο σε εσάς ως interview, εσείς που οι δημοσκόποι δηλαδή, γιατί αυτά όλα βεβαίως ζητούν τα παιδιά μισθό, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, ευθύγραμμα όλα.
0: Ναι, κοιτάξτε, το τι δουλειές κάνουν οι νέοι σήμερα, αν είσαι 17, 18, 19 χρονών, έχει τελειώσει το σχολείο ή είναι να μπει στο πανεπιστήμιο, πολύ πιθανό να πας σεζόν κάπου να δουλέψεις για κάποια χρήματα για κάποιους μήνες ή να έχεις ένα μηχανάκι και να κάνεις, ας πούμε, delivery pizzas μέσα στην Αθήνα ή μέσα στην Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Αυτές βέβαια δεν είναι οι δουλειές των ονείρων τους. Το είναι σχεδόν βέβαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά βλέπω εδώ, αν ιεραρχήσουμε τα πράγματα, η εκπαίδευση δεν έρχεται τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή, πρώτα θέλουμε μισθό εργασία. Οκ, ρε φίλε, θέλεις μισθό εργασία, αλλά πρέπει κάπως αυτά να τα διεκδικήσεις και να έχεις τα skills για να τα διεκδικήσεις. Διαφορετικά, πώς θα σου τα δώσει ο άλλος? Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το απλά να πηγαίνεις.
1: Αυτό εννοώ δηλαδή. Αυτό εννοώ να διερευνηθούν. Αυτό τώρα που μπαίνετε πιο βαθιά μέσα στο θέμα. Βεβαίως να αμυφθούν τα παιδιά. Καμία αντίρρηση, αλλά σε ποιες δουλειές, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια δική τους συνεισφορά. Ναι.
0: Ναι, αυτό να το ρωτήσουμε στα παιδιά. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν κάναμε αυτή την έρευνα για να ρωτήσουμε στα παιδιά τι δουλειά θέλετε να κάνετε για να πάρετε καλύτερους μισθούς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μια έρευνα για να δείξουμε στην πολιτεία, στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση. Όχι, μην ταυτίζουμε με κυβέρνηση, Μητσοτάκη, οτιδήποτε. Τι θέλουν οι νέοι? Θέλουν μισθό, εργασία με καλό μισθό και θέλουν στέγαση. Χωρίς στέγαση δεν κάνεις παιδιά, δεν κάνεις οικογένεια, δεν μεγαλώνεις σαν χώρα, μικραίνεις το αντίθετο. Ναι. Αυτά είναι δύο βασικά πράγματα. Και η στέγαση είναι, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα πρόβλημα, το έχετε αναδείξει και εσείς πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο θέμα η στέγαση. Και δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3, δεν ξέρω πώς τα λένε, και θα ανοίξουμε κάποια ακίνητα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός. Η στέγαση θέλει για να λυθεί ή για να αντιμετωπιστεί ένα σχεδιασμό το οποίο πρέπει να είναι πάνω από πενταετία, να μην σας πω δεκαετία. Δεν λύνονται με του ποδαριού λύσεις αυτά τα πράγματα. Και η μισή και εργασία προφανώς πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία να κινείται. Όταν κάνεις έρευνες και βλέπεις την υποκατανάλωση την οποία υπάρχει, την ακρίβεια την οποία δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους να φάνε με αξιοπρέπεια. Ναι. Όχι να ξαστεγαστούν, να φάνε με αξιοπρέπεια. Να μην φάνε κάτι πρόχειρο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τις κυβερνήσεις. Και δεν είναι τυχαίο, διαβάζω σήμερα στην ιδιοσιογραφία, ότι θα γίνει σύσκεψη και για τους νέους και για τους μισθούς και για το στεγαστικό.
1: Ναι. Πάντως, ναι, θα γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν το συζητώ και να ακούσουμε και συγκεκριμένα πράγματα την κυβέρνηση. Πάντως, προχθές παραδόθηκαν 80 εργατικές κατοικίες στην περιοχή Κυρά Καλή, στη Αγρεβενά, μετά από 23 χρόνια. Μετά από 23 χρόνια. Εποφελούμενοι περισσότεροι από 300 πολίτες. Και όπως μου λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μου λέει: δεν είδα να παίζει αυτή η είδηση. Δεν παίζει, γιατί τώρα δεν θέλουμε να προβάλλουμε τώρα και την κυβέρνηση. Εννοείται που δεν υπόντους και ο Κούλης. Ναι. Λοιπόν.
0: Καλά, βέβαια τώρα στα Αγρεβενά το πρόβλημα το στεγαστικό. Στα Αγρεβενά είπατε, αν δεν άναψα σωστά.
1: Ναι, όχι. Ναι. Εργατικές, αυτό που ονομάζουμε εμείς εργατικές κατοικίες, που κακώς το λέμε εργατικές κατοικίες, πρέπει να το λέμε κοινωνική κατοικία, αλλά από πού να ξεκινήσει και πού να το αφήσει το πράγμα. Ναι. Το εργατική κατοικία το προσδιορίζουμε κάτι που δεν πρέπει να το προσδιορίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς. Είναι. Ναι. Εντάξει, αλλά έχετε δίκιο, πρέπει όλα αυτά από την αρχή να μελετηθούν. Όλα.
0: όλα αυτά και είναι και ηλικιακά. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε αυτές τις ερωτήσεις διαφορετικά τοποθετούνται μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και διαφορετικά οι νεότεροι. Αλλά αν θέλεις να κάνεις στοχευμένη πολιτική, αν θες να κάνεις την πολιτική του 17-35, να το πω έτσι, πρέπει να διαβάσεις σωστά τι θέλει αυτό το κοινό και να το ιεραρχήσεις και από εκεί να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε. Εγώ, για παράδειγμα, εδώ βλέπω ότι η επιχειρηματικότητα ως επιλογή στις νέες ηλικίες είναι στο 6,1%. Δηλαδή, επί της ουσίας, κανένας θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Πώς, αν δεν θες να γίνεις επιχειρηματίας, θα δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, υπερανάπτυξη, πλούτο.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
7: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
16: Τζαμπάσλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
17: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 9:30.
19: Nova 931.
20: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μικρότερες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής αλλά και στην Αττική Οδό και στη λεωφόρο Κηφισίας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
23: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αγαπητέ Πέτρο, χρόνια πολλά αγαπητέ Παύλο, χρόνια πολλά Πετρούλα, χρόνια πολλά Παυλίνα. Με υγεία να πορεύεστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
24: Συνεχίζονται τα προβλήματα, παρόλο που άρχισε να φτιάχνει σιγά σιγά η κίνηση, έχουμε τροχαία συμβάντα. Όσοι και όσες κατεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, να ξέρετε πως θα συναντήσετε από τη Νέα Χαλκιδόνα πολύ πυκνή ροή, θα γίνει πάρα πολύ πυκνή ροή και μετά μποτιλιάρισμα μέχρι να κατέβετε εδώ στην Παραλιακή και το Νέο Φάλιρο, λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη εδώ απέναντι από το Sky με λίγα λόγια. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πειραιώς, είναι πάρα πολύ καλή προς τον Πειραιά, την κάθοδο της Συγκρού αν περάσετε μέσα από το κέντρο, το οποίο κέντρο είναι καλό, μόνο στο πάνω μέρος του έχει κίνηση, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δηλαδή. Όλο το κάτω μέρος του κέντρου είναι εξαιρετικό. Πειραιώς λοιπόν, Συγκρού μπορείτε να κατεβείτε και Θιβών για να έρθετε προς τα νότια. Η έτερη εθνική Αθηνό-Κορίνθου βελτιώνεται πολύ, πολύ γρήγορα προς την Αθήνα, που είχε ακινητοποιηθεί ένα βαρύ όχημα στη λίμνη Κουμουνδούρου, μεταφέρθηκε, φεύγει κίνηση. Αλλά έχει δημιουργηθεί ήδη τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνό-Κορίνθου και συγκεκριμένα αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, πριν το Παλατάκι, μποτιλιαρίζεστε και μέχρι τη γέφυρα του Ασπροπύργου, παρακαλώ. Πολύ μεγάλη απόσταση. Η Ιερά Οδός είναι μια καλή εναλλακτική. Η Αττική Οδός, για όσους εξυπηρετήσετε, είναι μια ακόμη καλύτερη εναλλακτική. Άρη.
0: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αρχίζω από τα βασικά. Το τμήμα μαθηματικών είναι ένα από τα 9 τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμφωνεί. Ωραία. Ο κύριος Γιάννης Εμμανουήλ είναι ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Δεν τον ξέρω τον κύριο Εμμανουήλ, ούτε εκείνος με γνωρίζει. Τον ξέρει όμως ένας φίλος μου, ο οποίος κατοικεί εκτός Ελλάδος, στην Ελβετία, και με πληροφορεί για κάτι που διάβασε στο Facebook. Εγώ υστερώ, γιατί δεν είμαι στο Facebook, οπότε χάνω πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς έχω τον Χρήστο, ο οποίος από τη βασιλεία της, από τη βασιλεία της Ελβετίας με ενημερώνει. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ο κύριος Ιωάννης Εμμανουήλ, πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο άνθρωπος οργανώνει ένα συνέδριο διεθνές και με συμμετοχή Ελλήνων, εννοείται, συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση, το οποίο θα διεξαχθεί στο κτίριο του μαθηματικού τμήματος από τις 29 Ιουνίου, τώρα δηλαδή από σήμερα, έως τις 4 Ιουλίου. Έως την επόμενη, στο τέλος εβδομάδος. Πολύ ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έβαψε τους στίχους του μαθηματικού τμήματος για να μην υπάρχει η γνωστή μουντζούρα. Η γνωστή μουντζούρα, οι σημαίες, τα συνθήματα, η μπίχλα. Η μπίχλα, η αριστερή, η μπίχλα, η αναρχική, η μπίχλα, η αναρχοτέτια, η αναρχοαλλιώς, η αντικρατικιστική, η αντιτάδε. Μάλιστα, η μπίχλα. Αλλά το θέμα είναι βεβαίως να υπάρχουν και αναρχικοί, βεβαίως να υπάρχουν και αντικρατιστές, ό,τι θέλουμε να μπορούμε να έχουμε σε μια κοινωνία, αρκεί να μην έχουμε την έφεση στην μπίχλα και τη βρώμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι για να δηλώσουν την παρουσία τους αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, πάνε και μουντζουρώνουν το δημόσιο χώρο. Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν, ο κ. Εμμανουήλ, και έβαψε μόνος του, από ό,τι μαθαίνω από το Facebook που με πληροφορεί ο Χρήστος, ότι έβαψε τους στίχους. Και μόλις έβαψε τους στίχους, πήγαν με τη μαύρη μπογιά και του γράψανε: Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καθαρή τύχη, βρώμοι και συνειδήσεις. Απεφάνθησαν αυτοί που έχουν τις καθαρές συνειδήσεις. Όλοι αυτοί εκεί οι τύποι. Σε μια φωτογραφία λοιπόν διαβάζω: Ο φασισμός είναι η λύση των αφεντικών στην κρίση τους. Η δική μας λύση, ταξική πάλι. Αχαχούχα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του αχαχούχα. Άλλο σύνθημα, Εμμανουήλ, απευθύνονται στον πρόεδρο του τμήματος. Εμμανουήλ, το τμήμα σου δεν είναι καθαρό. Βρωμάει εντατικοποίηση και καριερισμό. Χαρακτηρίζουν από κάτω μαύρο αστέρι. Όλα αυτά είναι, μας φαίνονται γραφικά. Αλλά προσέξτε, ελληνικό πανεπιστήμιο, κύριε Σιάσο μου, στον κύριο Πρίτανη απευθύνομαι τώρα. Θα μου πείτε, εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Σιάσο για πρωθυπουργό ή ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Όμως στην Ελλάδα, να σας πω και ένα ακόμη σύνθημα που είναι γραμμένο στους πεντακάθαρους τοίχους, ούτε στα χαρακόμματα, ούτε στη δουλειά δεν θα πεθάνουμε για τα αφεντικά. Μπράβο, είναι οι λεβεντάροι αυτοί εκεί, τα αναρχοπαιδιά του αναρχοευτό συστήματος στο μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα βέβαια, ναι, πού είχαμε μείνει, ότι εμείς δεν ψηφίσαμε για πρίτανη τον κύριο, για πρωθυπουργό τον κύριο Σιάσο, ούτε για πρίτανη τον κύριο Μητσοτάκη. Ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και οι καθηγητές και οι υπόλοιποι ψήφισαν τον κύριο Σιάσο για πρίτανη, ως πρίτανη του Εθνικού και Καποδοστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιος αποκαθιστά την εικόνα, ποιος πρέπει να ασχοληθεί με την εικόνα του Πανεπιστημίου? Θα μου πείτε, επειδή έχουμε το περίφημο αυτοδιοίκητο στην Ελλάδα, ο κύριος Σιάσος πρέπει να επιμεληθεί της φροντίδας των καθαρών χώρων του Πανεπιστημίου. Εκεί τελειώνει η δική μου αφήγηση, δεν έχει κανένα νόημα, θα χάσω χρόνο στερώντας χρόνο από τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Δεν θέλουμε καθαρό Πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε, γιατί αν θέλαμε και ο κύριος Πρωθυπουργός αν ήθελε και ο κύριος Σιάσος και οι υπόλοιποι καθηγητές αν ήθελαν, θα το θέλαμε. Θα το είχαμε φροντίσει να υπάρχει καθαρό πανεπιστήμιο. Μη σας πω ότι πολλοί που δεν γουστάρουν τον κύριο Εμμανουήλ, συνάδελφοί του, θα ήταν, τώρα ξέρω, το πάω λίγο, το τσιτώνω το πράγμα, θα μια χαρά ικανοποιημένοι είναι από το αποτέλεσμα των τείχων που βρωμίστηκαν. Μια χαρά. Ικανοποιημένοι όλοι. Οπότε πέθανε η κατσίκα του γείτονα. Κύριε Εμμανουήλ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Δεν σας γνωρίζω, δεν με ξέρετε. Εύχομαι τα καλύτερα για το τμήμα σας. Δεν θέλουμε καθαρό πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλε.
6: Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Καλή εβδομάδα.
6: Καθαρό δεν θέλουμε. Θέλουμε χαοτικό πανεπιστήμιο.
1: Είστε λίγο μακριά βέβαια τώρα, αυτό σας στερεί, δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Όχι, λέω δίπως, θέλουμε χαοτικό αντί για...
1: Χαοτικό, ναι, γιατί αν θέλαμε καθαρό πανεπιστήμιο θα το είχαμε, όπως το έχουν άλλες κοινωνίες. Δεν το θέλουμε.
6: Βέβαια.
1: Ναι.
6: Μα κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα,
1: ναι,
6: όπως το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Ντυρί, γιατί δεν γίνεται αυτό? Και δεν παίζει κανένας μέσα. Άμα δεν ελεγχθεί στην είσοδο. Ταυτότητα, φοιτητική κτλ.
1: Γι' αυτό και δεν θέλουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κύριε Αντιανόπουλε, γιατί η σύγκριση θα είναι ευθεία πια. Θα είναι ευθέως που λέμε, θα συγκρίνονται μεταξύ των. Εδώ ο άνθρωπος πήγε να οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο και έβαψε, καθάρισε μόνος του τους στίχους. Μόνος του. Μαθαίνω, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, τα διαβάζω, μου τα στέλνουν από το Facebook. Ναι. Και πήγαν και το κάνε, το μουτζούρασαν του ανθρώπου και για να επιβάλλουν τον δικό τους. Είμαστε μια κοινωνία όμως υποταγμένη, αυτό είναι το θέμα. Στους λίγους, κύριε Ανδριανόπουλε, οι λίγοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
6: Αυτά λέγαμε πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θυμόσαστε?
1: Τώρα θέλουμε μια τρίτη τετραετία να τα λύσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αμφιβάλλω.
6: Ναι, να δούμε.
1: Όχι. Και 80 τετραετίες να βγάζαμε Μητσοτάκη, αυτά δεν πρόκειται να λυθούν, κύριε Ανδριανόπουλε. Εγώ έχω αυτή την. Είμαι απόλυτος.
6: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είμαι απόλυτα.
6: Εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση και μου φωνάζανε για όλα τα μέτρα για την απελευθέρωση των αγωνών και τα λοιπά, τους έλεγα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει ο μελέτα αν δεν σπάσουμε αυγά.
1: Ναι.
6: Δεν γίνεται αν δεν σπάσουμε αυγά. Θα πάρουμε και κόστος, θα δημιουργήσουμε και δυσαρέσκεια.
1: Ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω τώρα, αλλά τελικά είναι θέμα κοινωνίας, κύριε Ανδριανόπουλε. Δεν θέλουμε ως κοινωνία. Μπορεί να. Ναι, δεν θέλουμε στην τελική, δεν θέλουμε ως κοινωνία.
6: Δεν έχετε άδικο καθόλου.
1: Ναι.
6: Δεν έχετε άδικο.
1: Ναι.
6: Διότι αν ήθελε η κοινωνία θα τα είχε πατάξει όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
6: Αυτό το πράγμα που το τυμπά, όλα βέρτα κουβέρτα, περάστε.
1: Θυμόσαστε, η παναχώρησε βέβαια η κυβέρνηση και ιτήθηκε στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά πόσα ξούμου του ακούστηκαν από τους ενδυνάμει ψηφοφόρους Μητσοτάκη, που εμείς δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε γιουβέτσι, δεν μας αρέσουν αυτά τα αυταρχικά, τα θέλουμε αλλιώς. Παραμύθια, καθένας λέει και ένα παραμύθι από όλους μας και το αμολάει. Λοιπόν.
6: Για πέστε μου, τι
1: αυτό που θέλω είναι το εξής. Τελικά, επειδή συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το Brexit.
6: Ναι.
1: Ωφέλησε ή χαντάκωσε το Ηνωμένο Βασίλειο?
6: Νομίζω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν το ωφέλησε. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω αν το χαντάκωσε, αλλά δεν το ωφέλησε.
1: Ναι.
6: Και κέρδισαν όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα στην αναπομπούλα της κρίσης των δημοκρατικών θεσμών έχουν βάλει με το πολιτικό σύστημα, χωρίς να είναι σε θέση αυτοί να δώσουν καμιά λύση. Όπως ο Λάινελ Φάραντ, για παραδείγματος χάρη. Αλλά ανεβαίνουν τρομακτικά οι προτιμήσεις της κοινής γνώμης. Αλλά είμαστε μια, περνάμε μια εποχή που η κοινή γνώμη αλλάζει ταχύτατα διαθέσεις και στρέφεται εναντίον αυτών στους οποίους πριν από λίγο από ελάχιστο καιρό ιοποιούσε. Ας πούμε, ο Στάρμερ στην Αγγλία πριν από 2 χρόνια είχε κερδίσει άνετα τις εκλογές.
1: Πριν από 2 χρόνια Θεός, τώρα στα τάρταρα.
6: Αλλά... σε 2 χρόνια μέσα κατέρευσε.
1: Ακριβώς. Προχθές μας κάνατε μια περιγραφή του Μπένναμ, αλλά εγώ...
6: ναι,
1: μετά από σας έρετε, εμένα μ' αρέσει πολύ και η γραφή του κυρίου Τζάρα. Γιατί δεν τον σφυρίζει. Ξέρω τον άνθρωπο.
6: Γιατί το... σφυρίζει έτσι. Α, τώρα σταμάτησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, ναι, έχουμε ένα θέμα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές.
6: Ναι,
1: δεν ήρθε σε εσάς, σφυρίζει. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι γι' αυτό και δεν αντέδωσα. Διαβάζω τις ανταποκρίσεις του Θήμιου Τζάλα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Μ' αρέσει ο κύριος Τζάλας, γιατί έχει έτσι μια πώς θα το πω, διεισδυτική περιγραφή των πραγμάτων. Καταλαβαίνω και ότι αυτός ο Μπέρναμ είναι λίγο παραμύθι μάντολα. Δηλαδή λέει πολλά, αλλά δεν ξέρω τι τελικά μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τους κέρδισε τώρα, εντάξει, αλλά μήπως μετά αποδειχθεί και αυτός κούφια κατάσταση.
6: Πάντως ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή.
1: Ναι.
6: Καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι άνθρωπος που έχει περιεχόμενο, έχει δοκιμάσει 2 φορές να γίνει αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και απέτυχε. Μία φορά με τον Κόμπερν και μία φορά... τώρα τελευταία, τον πιεύσουμε ποιον ήταν. Τη μία φορά βγήκε τέταρτο, την άλλη φορά βγήκε δεύτερο. Δεν τα κατάφερε. Αλλά πέτυχε στο ευρύτερο Μάντσεστερ, θεωρείται καλός δήμαρχος. Έχει κάνει καλή δουλειά.
1: Ναι.
6: Έχει εξαιρετικές σπουδές. Το σύμπαν έχει βγάλει το Φιτζουίλιαμ, το κολέγιο του Κέμπριτζ.
1: Μπορεί να αντιμετωπίσει τον Φάραντ.
6: Δεν άκουσα, δεν ξέρω. Αυτό είναι δύσκολο να το πω. Διότι δεν έχει, πώς να το πούμε, ελεγχθεί σαν εθνικός ηγέτης. Έχει ελεγχθεί σαν περιφερειακός ηγέτης και έχει πετύχει.
1: Ναι.
6: Αλλά σαν εθνικός ηγέτης είναι άλλο πράγμα. Ο Φάραν, ξέρετε, είναι το γνωστό λαϊκίστικο, το οποίο...
1: Σύμφωνοι. Οι συντηρητικοί μπορούν να τον αντιμετωπίσουν τον Φάραντ ή θα τους καταπιεί.
6: Όχι, θα τους καταπιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα, αν αποτύχει ο Μπέρναμ, ανοίγει ο δρόμος για τον Φάραντ κανονικά, λέτε, κύριε Αντρέα.
6: Βεβαίως.
1: Ναι.
6: Δεν έχει άλλη ελπίδα το σύστημα το πολιτικό το σημερινό της Αγγλίας. Αν αποτύχει ο Μπέρναμ, τελείωσε. Ο Φάραντ είναι πρώτον πυλών. Δεν σημαίνει ότι ο Φάραντ είναι φοβερός και τρομερός. Να τον τρέμουνε. Λάθος. Αλλά απλώς δεν έχει καμία εμπειρία. Και εμένα με ενοχλεί ότι σε όλα λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά του κόσμου.
1: Μάλιστα.
6: Αμφιβάλλω αν έχει τη δυνατότητα κάποια από αυτά να τα κάνει και να τα λύσει.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά περιμένοντας τις επιδόσεις του κυρίου Μπέρναμ.
6: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Εγώ, καλημέρα σας.
6: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
10: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
25: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Συμφωνούν δύο, υφίσταμε κριτική από τον τρίτον, ενώ σε επίπεδο ακροατών. Ο κύριος Σωτήρης Πορμικύριος μου λέει προφανώς ακριβώς δεν θέλουμε ως κοινωνία. Σωστά το είπατε, όπως είχε γράψει και ο ύμνηστος Γεναράς στην Καθημερινή, η ποιότητα της κάθε δημοκρατίας είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η Νανά, καλημέρα, και βέβαια είναι θέμα κοινωνίας, Άρη μου, δεν θέλει κοινωνία τάξη στα πανεπιστήμια, γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει. Ο κύριος Ευθυμιάδης μου λέει το θέμα δεν είναι να θέλει κοινωνία, αυτός που διοικεί και έχει την ευθύνη πρέπει να πάρει τα σωστά μέτρα με όποιο πολιτικό κόστος. Έλεος, λίγος ορθολογισμός δεν βλάπτει. Εμένα εγκαλείται ότι δεν έχω ορθολογισμό, κύριε Ευθυμιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Ναι. Πήρε το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και το ανέρεσε η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό και τις ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση ότι οπισθοχώρησε μπροστά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία όμως πανεπιστημιακή αστυνομία δεν την ήθελαν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνήσεως που σήκωσαν το χέρι και την ψήφισαν. Θέλω να πω, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα έρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Θέλω να πω ότι εάν ως κοινωνία συνολικά θέλαμε εφταξία στα πανεπιστήμια και όχι την επιβολή των μαναριών μας, τα μανάρια μας είναι όλα αυτά τα μανάρια που πάνε και μουτζουρώνουν τους τοίχους, γιατί δικά μας παιδιά είναι, μανάρια είναι. Είναι τα καλά μας τα παιδιά, είναι τα αστόπαιδά μας, τα οποία, γιατί τα άλλα, καταλαβαίνετε, μην πω τώρα στις αναλύσεις, δεν έχει νόημα, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση εδώ απέτυχε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο, μου ζητάτε εάν θα δοθεί παράταση να σας δώσω πληροφορίες για το θέμα της πρόληψης αναφορικώς με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω Παχυσαρκία». Μίλησα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη την περασμένη Πέμπτη. Κυρία Αγαπηδάκη, αυτή την εβδομάδα θα έχει. Πρώτα απ' όλα να πιάσουμε το θέμα κεντρικά. Όλα τα προγράμματα «Προλαμβάνω» θα συνεχιστούν. Όλα. Πλην του προγράμματος παχυσαρκίας. Μάλιστα. Κατά της παχυσαρκίας. Εδώ, για αυτό το θέμα, η κυρία Αγαπηδάκη θα έχει μέσα στην εβδομάδα συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και μετά θέλει να κάνει ανακοινώσεις. Οπότε, θα την περιμένω να μας ενημερώσει στο μέσο της εβδομάδας για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω Παχυσαρκία». Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνει ο κύριος Κώστας Δαρδανός, αλλά σήμερα οργανώνεται από τον ΟΣΔΕΛ. Τώρα ΟΣΔΕΛ, πρέπει να βρούμε τι είναι το ΟΣΔΕΛ. ΟΣΔΕΛ είναι η Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και το ΟΣΔΕΛ, το ακρονίμιο, να σας πω την ίδια, δεν προλαβαίνω να δω τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι εκδότες βιβλίων οργανώνουν ημερίδα σήμερα με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Επειδή υπάρχει συνεχής εξελίξη στον τομέα των πνευματικών, είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπόλια. Λοιπόν, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου συνεργάζεται με την Ένωση, Ένωση Εκδοτών Βιβλίου και οργανώνουν αυτήν την ημερίδα για να δουν πού θα πάει το πράγμα αναφορικώς με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο βιβλίο και στον τύπο. Καλή επιτυχία εύχομαι.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
15: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου, στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα, 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
19: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
26: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
19: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
26: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
19: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
27: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
28: Για πάντα!
27: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
27: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
20: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
21: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66566.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
22: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
23: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
22: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
23: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
22: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
23: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
22: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
24: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
28: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
30: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Sky 100,3.
32: Της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό υπουργείο. Στο μεταξύ, χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Δύο οδηγοί γιοταχή αυτοκινήτων συλλήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επηρεία αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Μηχανιώνα, που συνελήφθη 47χρονος, ενώ η δεύτερη το βράδυ της ίδιας ημέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης, με τη σύλληψη 53χρονου. Έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκε μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
32: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εωστάκιος στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο George Russell ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Kimi Antonelli επίσης με Mercedes.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, compañero, compañero, Mitch Biller, Nakama,
6: coéquipe.
5: Κομπάνιο! Team colleague!
7: Παντρούσκα! Ταβαρίς ποκομέτσιο!
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
32: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
32: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζουσες. Είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. Διότι οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς τον Παύλο και τον Πέτρο η χριστιανική εκκλησία ως τι αυτή δεν θα υπήρχε. Εδώ είμαστε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά εδώ στο δικό μας, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας εορτάζων υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας, ο Πέτρος Μωραΐτης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Βραχνός. Στην διεύθυνση της ορχήστρας σήμερα έχουμε αλλαγή. Αντί για τον Δημήτρη Γιαννήρη, είναι η Πέρσα Μπόλια, η οποία διευθύνει την ορχήστρα, συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε λίγο πριν τον πόλεμο η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε μεγάλη ορχήστρα, τη λέγανε Αντώνια Μπρίκο, και ήταν η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα και διεύθυνε μια μεγάλη ορχήστρα, την Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας. Όχι, της Νέας Υόρκης, μου λέει το ημερολόγιο μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που θα... Ας το πούμε τραγούδι της ημέρας, γιατί ηχογραφήθηκε σαν σήμερα. Είναι ένα παλιό πασίγνωστο τραγούδι του Marvin Gaye που το έδωσε να το πούν η Martha Reeves και η Vandellas το 1964. Άρεσε πολύ, έκανε πολλές, το είπαν πολλοί σε παραλλαγές. Οι Mamas and Papas, ας πούμε, έχουν μια ωραία παραλλαγή του. Αλλά το 1985 που ετοιμαζόταν αυτή η μεγάλη rock πολυσυναυλία, το Live Aid, η μεγαλύτερη ροκ συναυλία όλων των εποχών, κάποιος είχε μια ιδέα να βάλει τον Mick Jagger και τον David Bowie να κάνουν δορυφορικό ντουέτο. Ο ένας να είναι στη Φιλαδέλφια, να από εκεί μου έρθει η Φιλαδέλφια προηγουμένως, και ο άλλος να είναι στο Wembley του Λονδίνου και να τραγουδάν παρέα και να γίνει δορυφορικά τον ντουέτο τους. Όταν όμως άρχισαν να κάνουν τις πρόβες, διαπίστωσαν ότι ο υπέροχος δορυφόρος έχει ένα delay μισού δευτερολέπτου, το οποίο βεβαίως θα έκανε χασμωδία στο τραγούδι. Επειδή όμως δεν ήθελαν να χαλάσουν την ιδέα, απλώς ο Μπάουι και ο Τζάγκερ ηχογράφησαν προηγουμένως το τραγούδι, το οποίο βεβαίως ακούστηκε στη διάρκεια της συναυλίας σε playback. Αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση αυτή. Με αυτό ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που και αυτό δεν είναι της ημέρας, αλλά έχει μια σημασία με αυτά που είναι γραμμένα στο ημερολόγιο σήμερα. Σαν σήμερα έφτασε στα χέρια μας το πρώτο smartphone στην ιστορία, το iPhone. Έχουν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια, ήταν 2007, για σκεφτείτε. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύσεις που είχα πάρει ποτέ στη δουλειά αυτή που κάνω, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον αρχιμηχανικό της Microsoft, έναν genius, ο οποίος σχεδίαζε όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα λογισμικά της και τα υπόλοιπα. Και πάνω στην κουβέντα μου ήρθε να του κάνω την ερώτηση: ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σας? Και μου λέει: α, αυτό είναι εύκολο να σας πω. Το 2007 έφτασαν στα χέρια μου τα στοιχεία, γιατί βεβαίως βιομηχανική κατασκοπία υπήρχε, για το καινούριο τηλέφωνο που σχεδίαζε ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, η Apple. Αυτό που μετά ονομάστηκε iPhone. Καθίσαμε με την ομάδα μου, το ξεψαχνίσαμε, το εξετάσαμε, το βάλαμε κάτω και καταλήξαμε στο συμπέρασμα και εισηγηθήκαμε στην εταιρεία μας. Μην δίνετε σημασία, είναι μια γιγαντιαία νοησία, η Apple πετάει τα λεφτά της. Τον ρώτησα και τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε λάθος και λέει κάτι πολύ απλό. Δεν υπολογίσαμε τα applications, δεν υπολογίσαμε δηλαδή. Εμείς είπαμε, και ποιος κανονικός άνθρωπος σε μια εποχή τότε που όλοι θέλανε ένα όσο γίνεται πιο μικρό και όσο γίνεται πιο ελαφρύ κινητό να μπαίνει στην τσέπη χωρίς να κάνει βαθούλωμα, θα θελήσει να πάρει ένα μεγάλο βαρύ πράγμα με οθόνη υπολογιστή? Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτή η οθόνη απλώς θα φιλοξενεί εικονίτσες που τις πατάς και βγαίνεις αμέσως εκεί που θες. Στον σύγχρονο κόσμο ξεκίνησαν από χτες το βράδυ τα νοκάουτ στο Μουντιάλ. Ό,τι και να πείτε, είναι αδύνατο να τα αποφύγετε. Χτες ο Καναδάς
πέρασε στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σήμερα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και το πρώτο αληθινό ντέρμπι. Ολλανδία, Μαρόκο, δύο ομάδες περίπου ισοδύναμες, αληθινό ντέρμπι, μόνο που θα μεταδοθεί ξημερώματα, οπότε όποιος θέλει να το δει θα πρέπει να βάλει ξυπνητήρι πολύ νωρίς. Κάποιοι λένε τώρα αρχίζουν τα πραγματικά μάτς. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αν πραγματικό μάτς σημαίνει ένα παιχνίδι σκοπιμότητας όπου παίζεις άμυνα και προσπαθείς μισό μηδέν να κερδίσεις για να περάσεις, προτιμώ αυτά που βλέπαμε ως τώρα που ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Πολύ πιο ωραία ήταν. Μιλώντας για παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται στον Περσικό κόλπο. Είχαμε για 3-4 ημέρες διαρκώς ένταση, χτυπήματα από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς, και απειλές ξανά από τον Τραμπ ότι θα τους ισοπεδώσω και θα τους δείξω και θα τους φτιάξω. Τελικά, ευτυχώς, την ώρα που κοιμόμασταν, ξημερώματα Δευτέρας, συμφωνήθηκε αποκλιμάκωση η Αμερική και η Ιρανία. Δευτέρας συμφωνήθηκε αποκλιμάκωση η Αμερική και η

που θα κρατήσει ας ελπίσουμε αρκετές ημέρες, πριν έρθει ξανά η ένταση, το οποίο είναι αδύνατο να μην έρθει. Αυτή η κεχηρία έχει δύο αχίλιες πτέρνες και όχι μία, έχει τα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Στα στενά του Ορμούζ το επίμαχο θέμα είναι αν το Ιράν θα επιτρέψει εναλλακτικές διαδρομές εξόδου των εγκλωβισμένων πλοίων από τον Περσικό κόλπο. Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει εγκρίνει μια διαδικασία, μια διαδρομή όπου τα πλοία περνάνε ζητώντας την άδεια του Ιράν, προς το παρόν δωρεάν, σε λίγο σκοπεύει να ζητάει και λίτρα, διόδια. Τα πλοία προσπαθούν και οι Αμερικανοί προσπαθούν να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή που να περνάει κοντά στο Ομάν. Και μέχρι στιγμής το Ιράν χτυπάει όσα πλοία δοκιμάζουν να περάσουν από την άλλη διαδρομή. Αυτό είναι το επίμαχο θέμα. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η μάχη. Επίσης δεν θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του Λιβάνου, όπου ναι μεν Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια εκεχηρία. Για να τηρηθεί όμως αυτή θα πρέπει ο Λιβανέζικος στρατός να αφοπλίσει την Χεζμπολά. Πράγμα δύνατον, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του Λιβανέζικου στρατού είναι η Χεζμπολά.

0: Τι άλλο, στο εσωτερικό είναι το παιχνίδι των εκλογών. Το θέμα της ημέρας, η είδηση, θα βγει γύρω στις 12, αν υπάρξει είδηση, η συνάντηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο Μέγαρο Μαξίμου, ΣΕΒ, ο σύνδεσμος, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια, λέει η κυβέρνηση, να γίνει ένα εθνικό σύμφωνο συγκράτησης των τιμών. Οι ειδικοί λένε ότι όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει από πολλές χώρες του κόσμου, από πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, να ελέγξουν την ακρίβεια εστιάζοντας τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έχουν αποτύχει. Και βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι, των ημερών μάλλον, είναι ο καύσωνας. Ακούσατε και στις ειδήσεις τα δεδομένα. Υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι στην Ευρώπη είχαμε 1.300 υπερβάλλοντες θανάτους. Θυμάστε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του βάρους μιας συμφοράς? Το είχαμε δοκιμάσει στα χρόνια της πανδημίας, στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή υπολογίζαμε πόσοι άνθρωποι κατά μέσο όρο πέθαναν την αντίστοιχη περίοδο τα 10 τελευταία χρόνια, πόσοι περισσότεροι πέθαναν φέτος. Πιθανολογούμε ότι οφείλονται στην καινούργια αιτία, δηλαδή στην περίπτωσή μας τον καύσωνα. 1.300 θάνατοι παραπάνω από αυτούς που είχαμε πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι την ίδια περίοδο. Από αυτούς τους 1.300, οι 1.000 περίπου υπολογίζεται μόνο στη Γαλλία, η οποία έχει πληρώσει το υψηλότερο τίμημα. Η Γερμανία είχε θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι 42 βαθμούς, αδιανόητο. Η Τσεχία 41 και η Δανία, η βορειότατη αυτή χώρα της υπηρετικής Ευρώπης, ξεπέρασε μάλλον τον 37. Αυτός που ακούτε είναι ο Tim Buckley. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, μόλις 28 ετών και αυτός. Μια κακή δόση. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα, το μετεωρολογικό, το οποίο είναι ένα μεγάλο, στη Γαλλία λένε και ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, και είναι από μια άποψη. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδος.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνδεση αυτού που ζει όλη η Ευρώπη με αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, οι αρχικές εκτιμήσεις που γίνονται από τους συναδέλφους είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει το να γίνει ακραία αυτή η συμπεριφορά. Mm. Δηλαδή κατά 3-4 βαθμούς παραπάνω από αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και αναφερθήκατε εσείς. Μιλάμε για μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, είδαμε και θερμοκρασίες να πέφτουν, ρεκόρ θερμοκρασιών να πέφτουν πολύ εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη. Mm. Όπως επίσης και η διάρκεια ήταν κάτι που ήταν ρεκόρ. Γι' αυτό είναι και που καταπονεί περισσότερο τον πληθυσμό και αυτό δικαιολογεί, δικαιολογεί εντός εισαγωγικών και τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος πιθανόν αυτό το νούμερο να είναι και υποεκτίμηση. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πάντα στους καύσωνες, σε πολλές περιπτώσεις, μάλλον το έχουμε καύσωνες, καταλήγουν άνθρωποι και αυτά αποδίδονται σε υποκείμενα νοσήματα που πιθανότητα έχουν και επιβεβαιώνονται και επιβαρύνονται από αυτό. Και ο μοναδικός τρόπος, όπως είπατε, όπως κάναμε και επί COVID, είναι να δούμε πόσο ημερήσιο αριθμό θανάτων ξεφεύγει από τα κανονικά. Μόνο καταλαβαίνετε, είναι μια εκτίμηση, όμως είναι πολύ.

0: Είναι μεγάλος αριθμός. Και υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι περιοχές είχαν καύσωνα και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Πολύ μεγάλο καύσωνα επίσης.
1: Μα και αυτός ο καύσωνας κρατάει από τις 21 Ιουνίου και έχουμε πια 29. Δηλαδή είναι ασυνήθιστα μακρύς.
0: Η Γαλλία ανακοίνωσε την άνοιξή του 17-18, που ήταν από τα 40. Είναι η περιοχή που πλήγηκε περισσότερο από αυτό το θερμοκύμα, όπως είπατε κι εσείς, γι' αυτό και αυξημένος αριθμός θανάτων. Στις μεγάλες πόλεις είναι το τεράστιο πρόβλημα, το έχουμε ζήσει κι εμείς στη χώρα μας εδώ με τους καύσωνες του 23, του 24, του 21, που οι πόλεις παραμένουν πολύ ζεστές και το βράδυ. Όλο το 24ωρο ο ανθρώπινος οργανισμός έχει κρίσει και δικά του αποφέρει πολύ έντονη θερμική επιβάρυνση. Μέχρι είναι τεράστιο θέμα και αυτό είναι ένα θέμα και έτσι το βλέπουμε δυστυχώς πολύ πιο έντονα στο μέλλον. Εμένα οι καύσωνες και ειδικά οι επιπτώσεις στις μεγάλες πόλεις που ανισχύει περισσότερο την κλιματική αλλαγή. Να πούμε κάτι για την Ελλάδα.
1: Έβαζα μια εκτίμηση ότι η κλιματική κρίση έχει κάνει τους καύσωνες 100 φορές πιθανότερους, συχνότερους από ό,τι προηγουμένως. Γιατί και προηγουμένως είχαμε καύσωνες.
0: Μετά συνάδελφοι από τη Μεγάλη Βρετανία που κάνουν αυτή την ανάλυση, ναι, προφανώς είχαμε καύσωνες. Είχαμε και εμείς καύσωνες το 87, εμείς και είμαστε το μεγαλύτερο, το θυμόμαστε. Αλλά να πούμε ότι το 21, το 23, το 24 και το 25 τα καλοκαίρια αυτά βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλης διάρκειας, 4 στα 5 τελευταία χρόνια, πράγμα που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Επειδή γράφονται διάφορα, θέλω να πω τι θα γίνει με την Ελλάδα και έρχεται και πάει ο καύσωνας. Θα έχουμε ζέστη τις επόμενες μέρες, μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, στους 37 με 38 βαθμούς. Μπορούμε να δούμε και σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα 39, αλλά δεν είναι θερμοκρασίες που να τους ορίσουμε σαν καύσωνα. Είναι ζέστη, είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε, ούτε θα επηρεαστούμε άμεσα από αυτό.
1: Γιατί
0: ο λόγος είναι ότι συνήθως πάνε ανάποδα τα πράγματα. Όταν στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη έχουμε αυτές τις θερμές εισβολές και τον αντικυκλώνα, σε εμάς έχουμε μελτέμια, έχουμε δροσερότερες αέριες μάζες. Και αντίστοιχα, όταν εμείς είχαμε τους μεγάλους καύσωνες του 23-24, η Δυτική Ευρώπη είχε τις ίδιες ημέρες πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.
1: Υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς πότε έρχεται ο καύσωνας σε μια περιοχή?
0: Ναι, είναι από τα πιο έτσι, εύκολα, πιο σίγουρα, αν θέλετε, κομμάτια της πρόγνωσης καιρού, καμία σχέση με τη βροχή δηλαδή. Μπορούμε 7 με 10 ημέρες πριν να πούμε ότι περιμένουμε μια έτσι, θερμή εισβολή. Στη χώρα μας, να πω από το Σάββατο και μετά, μάλιστα, στη χώρα μας θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Επομένως, ήδη τον πρώτο μήνα εντός εισαγωγικών, που το γλιτώσαμε, δεν είχαμε κάποιον καύσωνα τον Ιούνιο, δηλαδή το μήνα του καλοκαιριού, εννοώ. Θα έχει κάποια ζέστη πρώτες μέρες του Ιουλίου, αλλά απολύτως φυσιολογικό και δεν θα έχει ακραία συμπεριφορά. Θα πέσει η θερμοκρασία συνέχεια, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες, τα μελτέμια, δηλαδή θα έχουμε και αστάθεια στην περιοδική χώρα, επομένως ένα πιο φυσιολογικό καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον από το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, νέος καύσωνας επηρεάσει πάλι τη Δυτική Ευρώπη, με πιθανότητα πάλι επίκεντρο τη Γαλλία. Θα είναι ο τρίτος στη σειρά. Και βλέπετε αυτό που λέμε, αρχίζουν τα πράγματα και ξεφεύγουν από αυτό που περιμέναμε.
1: Ναι, γιατί ένας καύσωνας, εντάξει, αλλά τρεις μέσα σε ένα δίμηνο είναι.
0: Ουσιαστικά σε λιγότερο, σε ούτε δίμηνο. Από τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουλίου είναι περίπου 40 ημέρες. Είναι πάρα πολύ λίγο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Πιο πέρα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά εκεί φοβόμαστε γιατί επιβαρύνονται καταστάσεις στις περιοχές. Οι θάλασσες είναι εξαιρετικά ζεστές στην Δυτική Μεσόγειο. 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Είναι αυτή η θαλάσσιοι καύσωνες, όπως λέμε, το οποίο επίσης επηρεάζει τα οικοσυστήματα. Αργότερα, από το φθινόπωρο, θα αρχίσουν και οι βροχές. Αυτές οι πολύ θερμές θάλασσες θα δώσουν πολλούς υδρατισμούς. Αλλά φοβόμαστε και πιθανότατα πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου λόγω των πολύ θερμών θαλασσών, αν δεν γίνει κάτι πολύ έντονο και ρίξει αυτή τη θερμοκρασία. Αλλά και το νέο κύμα καύσωνα που θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά κυρίως πάλι στη Γαλλία, να επηρεάζει τις περιοχές, θα κρατήσει πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θάλασσας.
1: Μάλιστα. Άρα, σε ό,τι αφορά εμάς, η πρόβλεψη είναι ότι για τον. Τη γλιτώνουμε προς το παρόν, θα συνεχίσουμε.
0: Θα έχουμε ζέστη, εντάξει, θα πούμε. Θα έχουμε 37 για στην Αθήνα για παράδειγμα Τετάρτη.
1: Αλλά αυτά τα έχουμε συνηθίσει εμείς.
0: Για εμάς αυτά είναι.
1: Για εμάς αυτά είναι ασήμαντα.
0: Ασήμαντα, ναι. Εντάξει, θέλουν την προσοχή τους λίγο σε κάποια τμήμα του πληθυσμού. Μας αποφεύγουμε έτσι λίγο τις 4 ώρες ημέρα με 37 βαθμούς να βγούμε έξω, ειδικά έτσι πιο ευάλωτοι. Αλλά δεν είναι θερμοκρασία στα όρια του καύσωνα, ούτε η διάρκεια του, το δικαιολογεί να πούμε ότι έχουμε καύσωνα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη. Μακάρι όμως να τον όμαστε καλοκαίρι έτσι.
1: Τώρα υπάρχει, παρακολουθώ μια μεγάλη συζήτηση σε χώρες ας πούμε, που μπορούμε να έχουμε μια εποπτεία όπως η Αγγλία ή η Γαλλία, όπου ειδικά στην Αγγλία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, επιτέλους βάλτε τα air condition στη ζωή μας, εκεί στην πραγματικότητα το 90% των σπιτιών δεν έχει γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει, αλλά τώρα πια είναι, συζητάνε αν είναι απαραίτητο και η απλή ερώτηση είναι, εμείς ας πούμε που έχουμε, που σχεδόν πια τα δύο στα τρία σπίτια έχουν air condition, είναι καλό, αλλά είναι μόνο καλό ή έχει και κακή όψη αυτό?
0: Εντάξει, βασικά θα έλεγα καλό γιατί
2: Λοιπόν, Ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα σε πτώνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Nova 9:31.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 9:31.
14: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 9:31 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Συμβουλίο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι, πάμε.
18: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
17: Μήλο.
16: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι. Ιούπι.
15: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αντιθέτως, αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, επιδίωξη να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της εθνικής ομάδας της χώρας στο Μουντιάλ. Παρετήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3. Τραγουδούν ένας Πέτρος, ένας Παύλος και μια Μέρη, Peter, Paul and Mary. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Σε αυτό το ωραίο μελωδικό υπόβαθρο μουσικό να σας πω μια ωραία μουσική είδηση. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα παρουσιάσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή, σε 9 το βράδυ, στο Θέατρο του Λυκόβητου, παρακαλώ, ψηλά στο Λόφο, ένα ωραίο γκαλά όπερας, διεύθυνση ορχήστρας του Ηλία Βουδούρη, με την υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και το βαρύτονο Δήμητρη Παλατανιά, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά στην καρδιά της πόλης. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Κοσμοτέ έχει μια λύση για όσους χρειάζονται να έχουν γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκονται, αλλά δεν έχει φτάσει ως εκεί η οπτική ίνα. Ονομάζεται Cosmote 5G Wi-Fi. Είναι εύκολο, γρήγορο, πολύ γρήγορο και χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και παντός καιρού. Λοιπόν, τι έχει ατζέντα? Μυρίζει πολλοί εκλογές, δηλαδή ο Μητσοτάκης την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τάβλη, χτύπησε πέναλτι, έβγαλε σέλφι. Αμέσως μετά την Κυριακή έκανε μια ανακοίνωση με όλον τον απολογισμό της επταετίας. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τρέχουν να προλάβουν όσο γίνεται περισσότερες περιοδίες πριν μας χτυπήσει και μας η ζέστη και αρχίσουν τα μπάνια του λαού που κατά παράδοση κανείς δεν τα πειράζει. Η Καρεστιανού μετράει απώλειες, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν σπαζοκεφαλιές, να πάνε μεν με τον Τσίπρα, αλλά να μην αφήσουν και το κόμμα ορφανό να το πάρει ο Πολάκης. Και τι άλλο, ο Κασελάκης δήλωσε κεντρός αυτή τη φορά, η Τζάκρη δήλωσε Πασόκ ξανά και ο Σαμαράς κρατά το γρίφο του άλυτο και βγάζει φωτογραφίες με την Κίμπερλι στην Αμερικανική Πρεσβεία, έτσι για να τροφοδοτεί το μεγάλο κουτσομπολιό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι πράγματι θα κάνουμε εκλογές νωρίς στο φθινόπωρο? Όχι απαραίτητα. Θα έλεγα by the book, με τη λογική δηλαδή. Ναι, αν το καλοκαίρι δεν είναι καταστροφικό, αν δεν μας τύχει μια από εκείνες τις πυρκαγιές που γίνονται μεγάλα γεγονότα, σωρεύουν πένθος και καταστροφή και τις πληρώνουν οι κυβερνήσεις, αν τη γλιτώσουμε, θέλω να πω, το καλοκαίρι, και αν όλα πάνε καλά, το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δηλαδή, μόνος του, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ρίξει τα ζάρια και θα πάρει την απόφαση. Θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, θα μοιράσει κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο σε αναξιοπαθούντες. Γίνονται διαρκώς σκέψεις πώς να μοιραστούν αυτά τα λεφτά. Όχι για να πιάσουν τόπο, αλλά για να φέρουν ψήφους. Και έπειτα θα πάμε στις κάλπες ζεστή με τις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης κατά νου, πριν αυτές προλάβουν να κρυώσουν και να φέρουν το καλύτερο δυνατό σκορ. Αυτό λέει η λογική, αλλά η λογική καμιά φορά ανατρέπεται. Επίσης η λογική λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι υψηλής διακινδύνευσης, πρώτον γιατί η γεωστρατηγική αναστάτωση θα συνεχιστεί και είναι απρόβλεπτη, και δεν ξέρουμε επίσης πώς θα μεταφραστεί στη γειτονιά μας. Η Τουρκία για παράδειγμα ανέβαλε την ψήφιση εκείνου του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο το ακούσαμε αλλά δεν το είδαμε ποτέ, για το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο το αναβάλει ακόμη, και δεν είναι καλό να πάμε σε εκλογές με αυτήν την αναστάτωση επιπλέον. Εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν ότι η λογική απόφαση για τον Μητσοτάκη θα ήταν να κάνει τις εκλογές νωρίς. Αλλά μπορεί και να μην τις κάνει. Είτε γιατί δεν θα μπορεί, γιατί το καλοκαίρι θα έχει εξελιχθεί άσχημα και δεν θα το επιτρέπει, είτε γιατί θα επιμείνει στην επιλογή της Άνοιξης. Για να δούμε. μια κουβέντα. Τι είναι αυτό που ακούσαμε, το περίφημο τραγούδι, το Locomotion. Απλώς έχει μια μικρή ιστορία. Ήταν μια κοπελίτσα, νεαρή, η οποία έκανε babysitting στην Carol King και τον άντρα της, στον μπορώ τους δηλαδή. Η Carol King ακόμη δεν είχε τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αλλά έγραφε αδιάκοπα, έδινε επιτυχίες όλους τους άλλους. Ήταν η μεγαλύτερη συνθέτης επιτυχιών στο αμερικανικό πεντάγραμμο. Και επειδή συμπάθησε πάρα πολύ την πιτσιρίκα babysitter και επειδή η πιτσιρίκα babysitter είχε και μια ωραία συμπαθητική φωνούλα, είπε να σου δώσω ένα τραγούδι μου να πας να το πεις. Και έτσι γεννήθηκε ένα τραγούδι, το Locomotion, και μια στάρ με όχι μακρά αλλά εντυπωσιακή καριέρα όσο διάρκεσε, η περίφημη Little Eva, η μικρούλα Εύα. Κατά τα άλλα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, γύρω στις 12, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη στόχο της κυβέρνησης να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία συγκράτησης των τιμών, τουλάχιστον για όσο κρατήσει. Γιατί η εμπειρία λέει ότι σε όσες χώρες δοκιμάστηκαν αντίστοιχα σχήματα και διαφημίστηκαν πολύ, είτε δεν απέδωσαν καθόλου, είτε απέδωσαν για λίγο. Αλλά αν πρόκειται να κάνουμε εκλογές στο φθινόπωρο, και το για λίγο καλό είναι. Οπότε για να το κουβεντιάσουμε, αφού προηγουμένως κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Εδώ είμαστε, 11 παρατέταρτο, σε μια ώρα και κάτι θα γίνει αυτή η πολύ διαφημισμένη, πολύ συζητημένη σύσκεψη, μια ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε υψηλό επίπεδο αυτή τη φορά, για το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή το θέμα που και τη ζωή των ανθρώπων βασανίζει περισσότερο, αλλά και πολιτικά έχει το πιο τον πιο ισχυρό αντίκτυπο στις πολιτικές στάσεις της κοινής γνώμης. Θα δοκιμαστεί, θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα δοκιμαστεί μια ακόμη συμφωνία σε εθνικό επίπεδο, συγκράτηση των τιμών. Τέτοιες έχουν γίνει και στην Ελλάδα κάμποσες και στον κόσμο αρκετές. Για θυμίζω, για παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία είχε διαφημιστεί πάρα πολύ από τον πρόεδρο Μακρόν το περίφημο αντιπληθωριστικό καλάθι, όπου μια εθνική συμφωνία έδινε στα σούπερ μάρκετ την υποχρέωση αλλά και την ευχέρεια να διαλέγουν έναν αριθμό προϊόντων, τα οποία για ένα χρονικό διάστημα θα έπρεπε να πωλούνται πολύ χαμηλότερα, σχεδόν στο κόστος. Είχε μια εντυπωσιακή κίνηση, αλλά πολύ γρήγορα όλοι κατάλαβαν ότι αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα σούπερ μάρκετ έριχναν τις τιμές σε 10 προϊόντα και ταυτόχρονα σιωπήρα τις ανέβαζαν σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους έμενε ίδιο. Πρόσφατα στην Αγγλία έγινε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές των βασικών αγαθών, δίνοντάς τους σε αντάλλαγμα το δικαίωμα να χαμηλώσουν τα περιβαλλοντικά στάνταρ στη συσκευασία και στην επιλογή των προϊόντων, δηλαδή να τα κάνουν φτηνότερα, έστω και να τα κάνουν λιγότερο υγιεινά ή λιγότερο πράσινα τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, να δούμε πώς θα πάει. Αντίστοιχα έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Στο Μεξικό ήταν κάποτε, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ένα πρόγραμμα κανάστα μπάσικα, λέγεται στα ισπανικά, δηλαδή το βασικό καλάθι που έπρεπε να συγκρατείται σε βασικές τιμές. Στην πραγματικότητα είτε δεν απέδωσαν ποτέ και πουθενά, είτε απέδωσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πάντα ψάχνουμε μια λύση διαρκείας και δεν την βρίσκουμε. Παρακάλεσα την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την ξέρουμε, την ξέρετε, ασχολείται με το θέμα πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, είναι σε αυτήν την ιστορία, την μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά, πολλά χρόνια. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου. Ευχαριστώ
12: πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα, και καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Τι περιμένετε?
12: Κάνατε μια εισαγωγή, ναι, πολύ χαρακτηριστική.
0: Όχι πολύ αισιόδοξη, φοβάμαι.
12: Και έτσι είναι, δυστυχώς. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Μοιάζει με επικοινωνιακού χαρακτήρα η σημερινή συνάντηση, διότι με συμφωνίες κυρίων δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, ούτε με προσωρινά, με ημίμετρα που έχουν ληφθεί κατά καιρού την τελευταία πενταετία για συγκράτηση των τιμών και πολύ περισσότερο για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και ναι, μεν βλέπουμε ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης φαίνεται να είναι σε πρώτη προτεραιότητα το πρόβλημα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Είτε πρόκειται για το καλάθι του νοικοκυρίου παλαιότερα που λειτουργούσε, είτε πρόκειται για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είτε για τα διάφορα πας που δίνονται κατά καιρούς στους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
0: Καταρχήν, τι φταίει, δηλαδή γιατί? Ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια και υπάρχει μια πίεση και υπάρχουν και υποτίθεται απόπειρες ελέγχου στην αγορά ώστε το πράγμα κάπως να συγκρατείται. Τι είναι αυτό που κρατάει το πρόβλημα και το εμποδίζει?
12: Υπάρχουν εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και αγοράς και στον τομέα της ακρίβειας, ας επικεντρωθούμε, όπου δεν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Δεν λειτουργεί, όταν λέω διαφάνεια εννοώ σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί και να δούμε πού βρίσκεται η αισχροκέρδη εκεί, η κερδοσκοπία. Διότι έρχονται στο σούπερ μάρκετ και λένε ότι μα εμείς έχουμε ένα κέρδος 1%, 1,5%, απειροελάχιστο δηλαδή. Άρα κάπου υπάρχει το πρόβλημα ενδιάμεσα, ενδεχόμενα. Mm. Υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία χρησιμοποιούν για να φτάσει το προϊόν σε μια τιμή αυξημένη. Αυτό αποδεικνύεται, δεν είναι διαπίστωση, είναι απόδειξη στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι γονικές συναλλαγές, όπως θέλουμε τις αποκαλούμε, όπου εκτοξεύεται η τιμή του προϊόντος, είτε αφορά και προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε είναι εισαγόμενο προϊόν από κάποια πολυεθνική εταιρεία. Και μάλιστα το πόσο κάνει το εργαλείο τη σύγκριση τιμών, απέδειξε και ανέδειξε για μια ακόμα φορά αυτή τη μεγάλη ψαγίδα που υπάρχει στις τιμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφενός.
0: Αυτό θα έλεγα, το εργαλείο κάνει μια δουλειά την οποία και εσείς είχατε κάνει.
12: Ακριβώς.
0: Το εκπιζώ την κάνει συστηματικά, δηλαδή κάνει, έχει ένα παρατηρητήριο τιμών, έτσι δεν είναι?
12: Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά περισσότερο καταγράφουμε τις καταγγελίες των καταναλωτών ή κάνουμε κάποιες έρευνες που όμως διαπιστώνουμε την ψαλίδα. Και κυρίως οι καταναλωτές μέλη μας που βρίσκονται στην Ευρώπη και μας ενημερώνουν τακτικά για συγκεκριμένα προϊόντα όπου τα αγοράζουν πολύ φθηνότερα στο Βέλγιο, στην Γαλλία, στην Πορτογαλία, Ισπανία κλπ. Σε σχέση με την Ελλάδα, είτε είναι ελληνικά προϊόντα, είτε είναι πολυεθνικών εταιριών. Άρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί και αν δεν ληφθούν επίσης δομικά μέτρα και δεν γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες να πατάξουν το κακό στη ρίζα του, δεν θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας. Σήμερα που μιλάμε ή τον προηγούμενο μήνα καλύτερα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν στο 4,5%. Ο γενικός πληθωρισμός στο 5,2. Έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στα νοικοκυριά και εμείς το καταγράφουμε καθημερινά στην εκπιζώ, έτσι, να επιβιώσουν με το εισόδημά τους. Ο μισθός και οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλά, υπολείπονται, είναι υποπολαπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ ανέδειξε ότι αυτή η ανισότητα είναι πολύ μεγάλη. Το 68% δηλώνουν, το νοικοκυριό δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19%. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εισοδηματική ανισότητα, μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή που είναι πολύ χαμηλή και απ' την άλλη η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παραμικρό, τολμώ να πω. Μιλάμε για συγκράτηση τιμών. Υπάρχει συγκράτηση τιμών. Ακόμα και με το προσωρινό μέτρο που έχει ληφθεί για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έχουν δυνατότητα να αυξάνουν και αυξάνουν. Έτσι. Άρα, αν δεν ληφθούν, επαναλαμβάνω, δομικά μέτρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, σημαίνει ότι μειώνονται τιμές. Εδώ δεν έχω. Δεν λειτουργεί. Άρα, ενίσχυση της επιτροπής.
0: Άρα, το κλειδί λέτε είναι αυτό. Ενίσχυση του
12: ανταγωνισμού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η έλεγχη που πρέπει να γίνει. Και το τρίτο είναι η αισχροκέρδεια που βρίσκεται εν τέλει. Διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Από το χωράφι στο ράφι, αν πρόκειται για προϊόντα αγροτικά. Αν πρόκειται για άλλα προϊόντα, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, τα μεταφορικά επιτρέπουν τόσο μεγάλη αύξηση.
0: Υποτίθεται ότι τα μεταφορικά επιδοτούνται κιόλας. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια επιδότηση στο πετρέλαιο ακριβώς για να αποφύγει.
12: Ακριβώς. Ναι, ναι. Τα λοιπάσματα επίσης που επικαλέστηκαν λόγω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.
0: Είναι αληθινό, εντάξει, αυτό υπάρχει.
12: Ναι,
0: υπάρχει.
12: Είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας που όμως δεν δικαιολογεί τις τόσο μεγάλες ανατιμήσεις που γίνονται και μάλιστα σε βασικά τρόφιμα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι μας. Άρα πρέπει να αναζητηθούν μέτρα δομικού χαρακτήρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να ενταθούν οι έλεγχοι και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στη διαμόρφωση των τιμών. Υπάρχει διαφάνεια στη τιμή.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι άκουσα προηγουμένως ένα στέλεχος της κυβέρνησης, ενώ όχι κάποιος από την αντιπολίτευση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε ένα παράδειγμα από την, που είχε διαπιστώσει η ίδια. Μίλησε με έναν παραγωγό γραβιέρας κριτικής, ο οποίος είπε ότι εγώ την πουλάω 9,40 και την βρίσκω στο ράφι του σούπερ μάρκετ 18. η διαφορά της τιμής δεν δικαιολογείται με καμία έννοια και επιπλέον δεν υπάρχουν ούτε μεσάζοντες ούτε στην τίποτα. Η πώληση, όπως όλοι ξέρουμε, γίνεται από τον παραγωγό, αν είναι μεγάλος παραγωγός, κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί?
12: Αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς, το ίδιο ερώτημα κάνουμε και λέμε, και γι' αυτό απαιτούμε και ζητούμε διαφάνεια στην τιμολόγηση. Δηλαδή αυτό συνιστά εσχροκέρδια. Άρα πρέπει να παταχθεί εσχροκέρδια. Δεν μπορεί να αυξάνεται η τιμή από τον παραγωγό στον καταναλωτή 100%. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Τι είναι αυτό που επιβαρύνει? Η τυποποίηση, η μεταφορά? Τι είναι αυτό? Ας μας το πούνε για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αλλά όπως είπα, εφαρμόζονται διάφορα τρίκ. Διάφορες ενδιάμεσες εταιρείες, ενδομικές συναλλαγές όπως τις αποκαλούμε, όπου δεν ελέγχονται. Έχουμε ακούσει ποτέ να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες? Ελέγχεται η τιμή στο τελικό προϊόν. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή? Θα πρέπει να μας πούν κάποια στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και πολιτικών επιλογών που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πάρει αυτού του είδους τα μέτρα και να υπάρξει διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
0: Αν ήσασταν σε αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, τι θα προτείνατε? Ενώ κάτι το οποίο να είναι κάπως χειροπιαστό και πρακτικά εφαρμόσιμο.
12: Κοιτάξτε, εμείς θα προτείναμε, πέρα από αυτά που είπα που είναι λίγο πιο γενικά, διότι για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, όπως είπα, πρέπει να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να γίνονται τακτική και συστηματική έλεγχη κλπ. Για να λειτουργήσουν οι έλεγχοι στην ανεξάρτητη, στην πρόσφατα δημιουργηθεί σε αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι και φυσικά με σύγχρονα εργαλεία. Από εκεί πέρα θα λέγαμε ότι θα πρέπει για ένα διάστημα να ληφθεί το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Επίσης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και παράλληλα να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, να αυξάνεται με βάση τον πληθωρισμό, τον γενικό πληθωρισμό. Διότι οι αυξήσεις που έχουν γίνει είναι υποπολαπλάσιες της αύξησης των τιμών, με αποτέλεσμα να μην επωφελείται ο καταναλωτής, αντίθετα να έχει εξανεμιστεί η όποια αύξηση λάβει πολύ πριν την έρθει στην τσέπη του.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις, βέβαια, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια καινούργια.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Θυμίζω, στο ιστορικό κτίριο του ιστορικού αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, την 3η Σεπτεμβρίου, το Μέγαρο Διομήδη, φιλοξενείται μια έκθεση για τους επόμενους μήνες. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αν σας φέρει ο δρόμος σας από εκεί, επιδιώξτε να τη δείτε. Είναι αφιερωμένη στο Χαράκτη Λαμπρόρ Φανό, έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη, ο οποίος επιπλέον είναι ο άνθρωπος που έχει υπογράψει την όψη των τραπεζογραμματείων που όσο είχαμε εθνικό νόμισμα κυκλοφορούσαν στις τσέπες μας και όριζαν τη ζωή μας. Να θυμίσω επίσης ότι η Κοσμοτέ με το Magenta One Business δίνει στις επιχειρήσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα αυτό μια σειρά από προνόμια, όπως για παράδειγμα να συνδέουν το κινητό με τα κινητά μάλλον με το σταθερό της επιχείρησης και να απολαμβάνουν εκπτώσεις 10% και στα δύο. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
2: Νόβα 9.31.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο Τράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
18: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
19: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
20: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Καλημέρα Ξάνθη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και να έχουμε μια καλή εξέλιξη, γιατί από ό,τι βλέπω έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα, καύσονες. Θα επηρεάσουν την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια από αύριο. Οπότε σας θέλω προετοιμασμένους. Να πούμε χρόνια πολλά στον Παύλο, στην Παυλίνα, στον Πέτρο, στην Πετρίνα. Χρόνια πολλά για την υπέροχη γιορτή σας σήμερα. Και να προχωρήσουμε με τη Διεθνή ημέρα των Τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα της σκληροδερμίας, όχι ξηρό, σκληρό. Έτσι, να βάλουμε και το ιατρικό μας όπως κάθε μέρα. ...1850 σαν σήμερα, λες και είχε άλλη επιλογή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το

0: Επιστήμονες και οι άνθρωποι που θέλουν να μαθαίνουν το τι συνέβη και το τι εξηγεί το τι σπταίει του Χαρίλα ο Τρικούπη καταδεικνύωση υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που δέχεται τόπος το βασιλιά Γεώργιο Α, δηλαδή μια ανοιχτή σύγκρουση με τη μοναρχία. Σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχηματισμό κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Ήταν τόσο σημαντικό το άρθρο και τόσο επιδραστική η προσωπικότητα του Χαρούλα Τρικούπη, ώστε σε λιγότερο από ένα χρόνο η αρχή της δεδηλωμένης θα είναι γεγονός. Μουντιάλ έχουμε συνέχεια. Πρώτος αγώνας στη φάση των 32 ολοκληρώθηκε, με τον Καναδά να παίρνει το πολύτιμο τρίποντο. 1958 όμως, σαν σήμερα, η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ έρχονται από τον Πελέ. Περισσότερο ποδόσφαιρο. 1986, η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού, σας θυμίζει κάτι? Και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Εντάξει, ποδόσφαιρο και Λατινική Αμερική είναι άμεσα συνδεδεμένα, αν και με βάση την επένδυση που έχουν γίνει στις ομάδες και η Γυραιά Ήπειρος έχει πολύ ανταγωνιστικό και δυνατό ποδόσφαιρο. Να πούμε χρόνια πολλά στο Γιάννη Πουλόπουλο. Θα του λέγαμε χρόνια πολλά, το 41 γεννημένος, το 20 έφυγε από κοντά μας. Μια ημέρα μνήμησα για τη γέννησή του. Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πουλόπουλος. Ενώ η Κάθριν Χέιμπορτ το 2003, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε μαζί και θα συνεχίσουμε σε μια διαδρομή που έχει όλα όσα θέλετε, δηλαδή κυρίως ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία και δωράκια, όλα σας τα έχουμε ετοιμάσει, να είστε σίγουροι και να τα περιμένετε.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Μαζί μου το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Καλοκαιρινή διάθεση με πολλή δροσιά κάτω από τις βεράντες και τα κιόσκια, κάτω από τα δέντρα. Από νωρίς το πρωί απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ και προτάσεις για πρωινό και αργότερα μπραντς, αλλά και το εξαιρετικό φαγητό είναι μια απόλαυση σκέτη, με την επιλογή μικρών και μεγάλων να είναι το κτήμα. Λέω και μικρών γιατί υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την ασφαλή ψυχαγωγία των μικρών φίλων, ενώ οι μεγάλοι απολαμβάνουν το καφέ τους και το φαγητό τους. 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, 254-10-210-10, τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες, και το καλοκαίρι επιλέγουμε το κτήμα. Για τον καφέ μας, για την ψυχαγωγία, για το φαγητό, για όλα όσα θα κάνουν την έξοδό μας μοναδική.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, μαζί μας. Η ανακύκλωση από το 1980 στην Ξάνθη βρίσκει την εταιρεία Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, να υλοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, αυτοκίνητα, τα πάντα όλα από τη Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη. 254-10-266-55 και για ενοικιάσεις κάδων μπαζών. Αυτό είναι το ραντεβού μας με την ανακύκλωση από τη Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, όπως είπαμε, και για κάδους μπαζών. 266-55, 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Καλημέρα σε όλους.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Όπως είπα, πέρα από την ενημέρωση έχουμε και πολλά ωραία δώρα, και μάλιστα για ένα musical που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. με

την βασική του υπόθεση να εμπνέεται από το μυθιστόρημα του Μάγου του Οζ. Έτσι λοιπόν, αυτή την Τετάρτη στις 9 παρατέταρτο στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ο Μάγος του Οζ The Musical, ένα διαδραστικό, ψυχαγωγικό, διδακτικό, εξαιρετική παράσταση από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, έρχεται στην Ξάνθη και θα είναι στο Δημοτικό μας Θέατρο. Αμέσως τώρα να σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις 2-54-10-78-671 και 83-3-30-31. Σας περιμένουμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2-54-10-83-3-30-31. Ο Μάγος του Οζ μεθαύριο 1 του μήνα στην Ξάνθη. Δωρεάν προσκλήσεις τηλεφωνώντας. Καλημέρα σε όλους. Μείνετε εδώ στην παρέα μου και απολαύστε τη συνέχεια. Ξεκινάω με τοπικό δελτίο σε 2 λεπτά.

0: εδώ, είμαι εδώ.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
2: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Καλημέρα Ξάνθη, Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Και είναι το τοπικό μας δελτίο με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς να αποκτά έτσι πέρα από το όριο του πορτοκαλί, να πηγαίνουμε προς το κόκκινο για τις επόμενες ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, η περιφερειακή ενότητα Ξάνθης βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που έχει αυξημένη επιφυλακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Απαγορεύονται οι υπαίθριες καύσεις. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε αγροτικές και δασικές εργασίες, ενώ οι περιπολίες περιοριστικής και της πολιτικής προστασίας έχουν ενισχυθεί σε ολόκληρο τον νομό. Αιτήσεις στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ. Από σήμερα 29 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία ξεκινάει στις 2 η ώρα το μεσημέρι, αφορά το εκπαιδευτικό έτος 26-27, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε δεκάδες ειδικότητες. Μεγάλο λυκειακό αντάμωμα στην Ξάνθη, με ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή τροποποιήθηκε το λυκειακό αντάμωμα στην κεντρική πλατεία της πόλης με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων δράσης. Η εκδήλωση συγκέντρωσε απόφοιτους, εκπαιδευτικούς και πολίτες σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και την παράδοση. Επιτυχής η ολοκλήρωση του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Η μεγάλη αθλητική οργάνωση ολοκληρώθηκε με εκατοντάδες συμμετοχές στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης παράρτημα Ξάνθης είχε την ευθύνη της υγειονομικής κάλυψης, χωρίς να έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά. Πανηγύρια Αγίου Πέτρου και Παύλου σήμερα που γιορτάζουν οι ιεροί ναοί των Αγίων Πέτρου και Παύλου στα Κομνηνά, Πετινό, Λεύκη. Μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιούνται παραδοσιακά γλέντια, ενώ αρκετές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 8.30 περίπου το βράδυ. Ζωντανή μουσική και πολλές πολιτιστικές δράσεις. Νέο σχέδιο τουριστικής προβολής στο Δήμο μας. Ο Δήμος προχωρά για πρώτη φορά σε οργανωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής με στόχο την ανάδειξη της παλιάς πόλης του Νέστου, του Λιβαδίτη και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα προβλέπει δράσεις προβολής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δευτέρα πρωί 29 Ιουνίου, τοπικό δελτίο συνέχεια. Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και οι βαθμολογίες σε αυτές συνεχίζουν να αποτελούν βασικό θέμα στην τοπική επικαιρότητα. Μαθητές Ξάνθης σημείωσαν πολύ υψηλές επιδόσεις, με αρκετούς να ξεπερνούν τα 19.000 μόρια, δημιουργώντας αισιοδοξία εν ώψη της ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Είναι γεγονός και ήρθε η ώρα ότι το θερινό ωράριο αγοράς, σύμφωνα με την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης, να επανήλθε με διευκρινή σχετικά με το πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων. Στόχος η ομαλή λειτουργία της αγοράς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Θα θυμηθούμε και θα πούμε ότι τις ημέρες που είναι ανοιχτά η αγορά θα κλείνει στις 10 το βράδυ. Η ΕΛΜΕ Ξάνθης ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες υπηρεσίες και μέσα μεταφοράς. Το ζήτημα παραμένει στην επικαιρότητα με έμφαση τις υποδομές για την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών. Έτσι λοιπόν έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα και περιμένουμε απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Καιρικές συνθήκες. Ο καιρός στην Ξάνθη προβλέπεται έθριος με υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένους βόρειους ανέμους ή Καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, γι' αυτό και συνιστάται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε υπαίστριες δραστηριότητες. Στις αθλητικές ειδήσεις, τοπικά ποδοσφαιρικά σωματεία συνεχίζουν τον προγραμματισμό τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αναμένονται ανανεώσεις συνεργασιών, μεταγραφικές κινήσεις και ανακοινώσεις σχετικά με προπονητικές και τμήματα υποδομής. Όλα θα τα μαθαίνετε, καθώς βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο ακόμη. Καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις, καθώς πολιτιστικοί σύλλογοι ετοιμάζουν και αυτοί μια πληθώρα δράσεων σε σημείο που πραγματικά προβληματιζόμαστε πού να πρωτοβρεθούμε. Περιορισμοί κυκλοφορίας σε ευαίσθητες δασικές περιοχές που παραμένουν σε ισχύ ή αποκλεισμοί και απαιτείται ειδική άδεια για να διέλθετε από εκεί. Το μέτρο αποσκοπεί στην πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Η εξάρθρωση κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας έχει ταλανίσει την κοινωνία της Ξάνθης. Η Ξάνθη περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο πλαίσιο μεγάλης πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση διακίνησης υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου. Κινητές αστυνομικές μονάδες από σήμερα 29 Ιουνίου εφαρμόζεται το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κινητών αστυνομικών μονάδων στην περιφέρειά μας, με τα ειδικά οχήματα να επισκέπτονται από απομακρυσμένους οικισμούς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημαντικότερα νέα για την τοπική μας επικαιρότητα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο πάντα εδώ στο Nova 931.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30. Nova 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
0: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
3: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη, καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
4: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
5: Scrap Afi Momtzaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.
0: Nova 931.

ζωή κυλάει σαν ποτάμι. Πίνει από τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Πολύ καλημέρα από τη Ξάνθη και από το Nova 931. Είναι το Καλημέρα Ξάνθη, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι η τοπική μας ενημέρωση, έτσι όπως την μεταφέρουμε καθημερινά κοντά σας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να μεταφερθούμε μέχρι το 5ο χιλιόμετρο προς το Λάγος, προς το Πόρτο Λάγος, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την απόλυτη καλοκαιρινή παρέα, το κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής. Τι θα λέγατε να έρθετε και εσείς κοντά μου για να σας μεταφέρω και να απολαύσουμε εκεί την έξοδό μας. Δροσιά καλοκαιρινή κάτω από τα δέντρα, κάτω από τις τέντες και τα κιόσκια του. Ένας προορισμός που θα μας οδηγήσει στην απόλαυση σε κάθε μας έξοδο. Και φυσικά από νωρίς το πρωί, μοναδικός καφές και προτάσεις για πρωινό. Οι μικροί φίλοι σε κάθε περίπτωση κάτω από τα δέντρα έχουν έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να παίξουν για την αναψυχή τους και όλοι περνάνε καλά στην έξοδό μας για το κτήμα. Κτήμα λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι. 254-10-210-10 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τις κρατήσεις σας. Μαζί μου η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, κοντά σας από το 1980. Ό,τι αφορά την ανακύκλωση, μέταλλα, υλικά, συσκευές, ακόμα και το όχημα που έχετε για απόσυρση, για ανακύκλωση, τηλεφωνείτε στο 254-10-266-55, έρχονται, το περισυλλέγουν και το στέλνουν για ανακύκλωση, δίνοντάς σας το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι. Τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, 254-10-266-55 και για κάδους ανακύκλωσης από τη Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, για να εξυπηρετηθείτε για τα μπάζα και για την συγκέντρωση απορριμμάτων σε μεγάλο βαθμό. Καλό πρωινό σε όλους. Να σας πούμε ότι μια πολύ σημαντική συναυλία, μια πολύ μεγάλη συναυλία έγινε το Σάββατο που μας πέρασε στο γήπεδο του ΑΟΚΣ με πρωταγωνιστή τον ποιητή, ράπερ Lex.
1: Χτίζω με εικόνες στα παλάτια μου, 3000 στροφές γύρω από τα μάτια μου. Ποτέ δεν ήμουν βασιλιάς, δεν θέλω ροδοπέταλα μπροστά από τα σκαλοπάτια μου. Τρέχω μόνο στη θέση, πέρα δόθεσα παλιό εκρεμές.

0: Για όσα με χρεώνει, είμαι υπεύθυνο. Τα έκανα όλα,
1: όλα για την κουλτούρα. Αυτό είναι ο Λέξ, κυρίες και κύριοι. Αυτός είναι το 3.000 στροφές, ο προπομπός από το καινούργιο του άλμπουμ και το τραγούδι που άνοιξε την εμφάνισή του στην πόλη της Ξάνθης. Πολύ ωραίες στιγμές, πολύ ωραία συναυλία και οι στίχοι του Λέξ θα μας ακολουθούν. Πάμε στη συνέχεια της δικής μας διαδρομής εδώ στο Nova 931.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Νόβα 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Νόβα 931 News Today.
1: Για να δούμε τι γίνεται με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Θράκη πρώτη καλεσμένη. Διασωληνωμένος 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Αυτά λέμε κάθε μέρα για την προσοχή. Και αυτά είναι τα πραγματικά δραματικά στοιχεία που μπορούν να συμβαίνουν

Λοιπόν, με επιτυχία το Λυκειακό Αντάμωμα για τα 50 χρόνια του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης, μεγάλη προσέλευση του κόσμου, εντυπωσιακή η εμφάνιση όλων αυτών των συγκροτημάτων και συνεχίζουμε με την σύλληψη αλλοδαπού για πλαστογραφία στην Κομωτινή. Στη συνέχεια της Θράκης, συναυλία με σόλο βιολί στην οικία Μάνου Χατζηδάκη με δωρεάν είσοδο. 8η χρονιά ποδηλάτες της Ξάνθης στο Bike Odyssey 2026, μια τεράστια διήμερη διοργάνωση ορειβατικής ποδηλασίας με πολύ μεγάλη επιτυχία. 19.600 μόρια ξανθιώτης υποψήφιος στις πανελλαδικές, μάλιστα στον τομέα της υγείας και διακρίσεις και άλλων μαθητών. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εμπρός. Προχωρούν οι εργασίες για το αίτημα αναγνώρισης του Άνω Καρυόφητου ως μαρτυρικής κοινότητας. Ξέρουμε ότι είναι μια αρκετά χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. Είμαστε σίγουροι για το θετικό αποτέλεσμα. Θα σας έχουμε και εμείς νεότερα. Τούρκος πήγαινε στη Σαμοθράκη στο αστυνομικό δελτίο με Globe Teaser και μαχαίρια, ναρκωτικά και χάπια. Συνελήφθη φυσικά, καθώς έγινε αντιληπτός από τα αστυνομικά όργανα. Η Ξάνθη υποδέχτηκε το Lex σε μια μαγευτική συναυλία το Σάββατο το βράδυ. Σύλληψη και στην Ξάνθη για κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας σε πλαίσια μιας πανελλαδικής επιχείρησης αστυνομίας. Με υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις και πολλές πρωτιές στα γελ της περιοχής μας. Προβλήματα υδροδότησης στην Κυριακή στο Δροσερό αποκαταστάθηκαν αυτά. 5,33 το κιλό η αμοιβή για ελίευση λαγοκέφαλων. Μικρή μουσική ανάσα. Πάμε ολοταχώς για τις 12 και η Αλεξάνδρα Κουσίδου θα φέρει συνέχεια με ακόμα περισσότερα νέα. Είστε πάντα στο Nova 931. Να σας πω ότι στις 2 ακριβώς θα είναι ο Σπύρος Μάλης κοντά μας με το κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση από το Sky 100,3 και κάθε στιγμή η περισσότερη ενημέρωση έρχεται εδώ στο Nova.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο. Καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Ρυθμός
18: ή χαλάρωση.
17: Βουτιές
18: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
17: Στο μπαρ
18: ή στην άμμο.
17: Παραλία
18: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
17: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
18: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
17: The Beach Bar West Side.
18: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
17: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
21: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
22: Πολιτική.
21: Κοινωνία.
22: Κοινωνία.
21: Πολιτισμός.
22: Πολιτισμός.
21: Αθλητισμός.
22: Αθλητισμός.
21: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
23: Νόβα 931.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται.
1: Τα παράπονο μικρό.
0: Ο Λούπα 9.31 θυμάται.

0: Τάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας κυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απέτηση.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
3: Nova Radio. News Today.

Jonas Blue, Fast Car, εδώ στους 90,3. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Ακούτε Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Πίσω εδώ στις θέσεις μας προηγήθηκε ένα Σαββατοκύριακο αρκετά έντονο και δημιουργικό. Και εμείς μαζί, νομίζω πως όλοι εμείς και εσείς, περάσαμε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες. Σε μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Είναι η Ξάνθη, η πόλη με τα χίλια χρώματα. Για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο υποδεχθήκαμε πλήθος κόσμου. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, τι να πρωτοσχολιάσουμε όλα όσα περάσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω πως λίγο πολύ όλοι γεμίσαμε μπαταρίες, ξεκουραστήκαμε και να είμαστε και πάλι. Καλή εβδομάδα. Το ημερολόγιο στο 29 Ιουνίου στο Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα ρίξουμε μια ματιά και στην ταυτότητα της ημέρας. Έχουμε το δελτίο ειδήσεων τις ημέρες με το οποίο θα ξεκινήσουμε βλέποντας ορισμένα από τα θέματα της ημέρας τα οποία έχουμε διαλέξει μαζί. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής επικοινωνείτε μαζί μας ωστόσο, μοιράζεστε μαζί μας θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, θέματα τα οποία σας ανησυχούν.

θέματα τα οποία σας απασχολούν. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα το δούμε μαζί σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα θα δούμε το δελτίο ειδήσεων της ημέρας για σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε τοπική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά βλέποντας θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα της ημέρας στο Nova 931, σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου. Αρχικά υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η περιφερειακή ενότητα Ξάνθης βρίσκεται σήμερα σε αυξημένη επιφυλακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Απαγορεύονται οι πέθριες καύσεις αλλά και συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε αγροτικές και δασικές εργασίες. Οι περιπολίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της πολιτικής προστασίας έχουν ενισχυθεί σε όλο τον νομό. Αιτήσεις της ΣΑΕΚ και ΔΥΠΑ. Σήμερα 29 Ιουνίου ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία ξεκινά στις 2 η ώρα το μεσημέρι και αφορά το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε δεκάδες ειδικότητες. Μεγάλο ηλικιακό αντάμωμα στην Ξάνθη με ιδιαίτερη μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το ηλικιακό αντάμωμα στην κεντρική πλατεία της πόλης με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων δράσης. Η εκδήλωση συγκέντρωσε αποφύτους, εκπαιδευτικούς, πολίτες σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη αλλά και στην παράδοση. Επιτυχή σε ολοκλήρωση του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση ολοκληρώθηκε με εκατοντάδες συμμετοχές στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης Παράρτημα Ξάνθης είχε την ευθύνη της υγειονομικής κάλυψης χωρίς να καταγραφούν σοβαρά περιστατικά. Πανηγύρια Αγίων Πέτρου και Παύλου. Σήμερα 29 Ιουνίου εορτάζουν οι ναοί των Αγίων Πέτρου και Παύλου σε Κομνηνά, Πετινό και Λεύκη. Μετά τη θεία λειτουργία πραγματοποιούνται παραδοσιακά γλέντια, ενώ αρκετές εκδηλώσεις ξεκινούν από τις 8.30 μέχρι και 9 με ζωντανές μουσικές αλλά και συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα, φτάνουμε στις 12.30, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
6: Πολιτική.
5: Κοινωνία.
6: Κοινωνία.
5: Πολιτισμός.
6: Πολιτισμός.
5: Αθλητισμός.
6: Αθλητισμός.
5: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Μουσική διαγωνισμού θα πάνε πολλά ενημέρωση στη νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Περνάει η ώρα σιγά σιγά και εμείς παρέα ξεφυλίσουμε τα νέα της ημέρας. Με όλα τα νέα αλλά και τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς. Νέο σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου Ξάνθης. Ο Δήμος προχωρά για πρώτη φορά σε οργανωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής με στόχο την ανάδειξη της παλιάς πόλης, του Νέστου, του Λιβαδίτη αλλά και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα προβλέπει δράσεις προβολής στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Αναμένεται να μάθετε περισσότερα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, όσο αναφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και τα αποτελέσματα πανελλαδικών, οι βαθμολογίες των πανελλαδικών συνεχίζουν να αποτελούν βασικό θέμα στην τοπική επικαιρότητα. Μαθητές της Ξάνθης σημείωσαν πολύ υψηλές επιδόσεις, με αρκετούς να ξεπερνούν τα 19.000 μόρια, δημιουργώντας αισιοδοξία εν ώψη της ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Θερινό ωράριο αγοράς, ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης επανήλθε με διευκρινήσεις σχετικά με το θερινό ωράριο αγοράς. Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει, στόχος είναι η ομαλή λειτουργία της αγοράς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στα νέα της ημέρας, πρόσβαση αμέσως στις δημόσιες υπηρεσίες. ΕΛΜΕ Ξάνθη ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες υπηρεσίες και μέσα μεταφοράς. Το ζήτημα παραμένει στην επικαιρότητα με έμφαση στις υποδομές αλλά και στην ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Μουσική ανάσα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.
12: Λύς ΑΕ, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
16: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
17: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
16: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

βράδυ, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Το ημερολόγιο στο 29 σήμερα, Πέτρου και Παύλου, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σε δεύτερη ώρα εκπομπής και συνεχίζουμε μαζί με απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά στα ραδιόφωνά σας. Αρχικά να σας υπενθυμίσω πως παρέα μας είναι το Beach Bar White για ακόμα ένα όμορφο καλοκαίρι μαζί στην οργανωμένη Plus Ερασμίου. Εκεί λοιπόν που η μέρα, αλλά οι βουτιές, η θάλασσα έχει άλλη εννιά, άλλη σημασία. Εκεί όπου τα απολαμβάνουμε όλα. Λοιπόν, Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου για ακόμα ένα καλοκαίρι κοντά μας εδώ στο Nova 931. Πάμε να συνεχίσουμε μουσική. Ολοκέντρος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα μαγικά, γιατί και στο Beach Bar White είναι όλα μαγικά. Είναι όλα τόσο όμορφα. Απολαύσε τη μέρα, τη στιγμή, το λεπτό, τον ήλιο, τη θάλασσα. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε εδώ, είμαστε. Πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας, ξεφυλίζοντας περισσότερο την πολιτική επικαιρότητα για την ώρα. Εδώ, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Γεωργιάδης, 26.845 απογευματινά χειρουργία, μείωση λίστες αναμονής κατά 98%. Η αναμονή ίσθυνο της πόλης. Γεωργιάδης, 26.845 απογευματινά χειρουργία, μείωση λίστες αναμονής κατά 98%.

0: μέτρων μεταξύ αυτών των απογευματινών χειρουργείων. Η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση ήταν η μείωση της λίστας αναμονής και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήνυση κατά Βελόπουλο από τον Σακελαρίδη αλλά και τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρέθηκε σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης και οι βουλευτές του κόμματος Πέτη Πέρκα και Θοδωρής Δρίτσας, προκειμένου να καταθέσουν μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλο. Την μήνυση υπογράφουν επίσης οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, η Αναγνωστοπούλου αλλά και Ευκλήδης Τσακαλώτος. Στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τις δικές του δηλώσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τον απολογισμό της οικονομικής πολιτικής στην περίοδο 2019-2026 ασκεί η ελληνική αριστερά συμπαράταξη Ελλάς, αμφισβητώντας το αφήγημα περί ισχυρής ανάπτυξης και επιτυχίας. Όπως αναφέρεται πίσω από τους επίσημους δείκτες, η πραγματική εικόνα για την οικονομία και την κοινωνία είναι διαφορετική, με έμφαση σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, η μισθή αλλά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 91. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση σε λίγη ώρα από τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 25 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Και το καλοκαίρι έχει χρώμα white. White Beach Bar, εκεί που η θάλασσα συναντά τη διάθεση. Η μέρα ξεκινά με καφέ, συνεχίζεται με θάλασσα και τελειώνει the white. Όμως μουσική κοκτέιλ White Beach Bar στην παραλία Ερασμίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.

0: Το Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Σε ψηφιακή κάρτα εργασίας, σε ποιους νέους κλάδους επεκτείνεται από σήμερα πιλωτική εφαρμογή ως τις 15 Νοεμβρίου. Ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, η νέα φάση επέκταση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου. Κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς μεταφορά δραστηριότητες, logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια. Η νέα φάση επέκταξη εφαρμόζεται πιλωτικά στις 15 Νοεμβρίου του 2026, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρη εφαρμογή της. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν 179 ημέρες το χρόνο για να πληρώνουν φόρους και εισφορές. Τι ακριβώς θέλει να μας πει το άρθρο «Ημέρα φορολογικής ελευθερίας». Η σημερινή, 29 Ιουνίου του 2026, για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρειάζεται να δουλεύουν ένα εξάμηνο. 179 ημέρες το χρόνο για την ακρίβεια, για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους αλλά και τις εισφορές προς το κράτος. Συνεπώς έχουν στη διάθεσή τους τους υπόλοιπους 6 μήνες ελεύθεροι πια από φόρους και εισφορές για να δαπανίσουν κατά το δοκούν το υπόλοιπο εισόδημά τους. Έτσι λοιπόν, αν η φορολογική επιβάρυνση εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρσι, κατά μία μόλις ημέρα η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με το υψηλότερο φορολογικό βάρος στην Ευρώπη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, ενώ κρατικά έσοδα συνεχίζουν να στηρίζουν κυρίως την έμεση φορολογία αλλά και ιδιαίτερα τον ΦΠΑ. Αυτά από το άρθρο του Ed News, κυρίες και κύριοι, στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Συνεχίζουμε με μουσική. Αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Ως τις 2 ακριβώς, βλέπουμε παρέα τα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 9.31. News Today.
11: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
12: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Νόβα
1: 931. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Νόβα Radio. News Today. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: πίσω. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε εδώ, είμαστε Nova 931, επιστροφή στην ενημέρωση στο Nova 931. Λοιπόν, παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις καθημερινά, μεταφέρουμε τα νέα σε εσάς, πολιτική, οικονομία, κοινωνία, Ελλάδα και βεβαίως διεθνή ενημέρωση. Στο σημείο αυτό προτείνω να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τα θέματα της ημέρας, ορισμένα από αυτά είναι αρκετά σημαντικά. Όπως ας πούμε μετά το κάψωμα να έρχονται πλημμύρες και ρεκόρ κεραυνών, απίστευτο, καταστροφές σε Ιταλία, βίντεο σοκ από την Κολονία. Ένα βίντεο έτσι το οποίο μας έστειλε νωρίτερα και φίλος ακροατής. Πραγματικά είναι δύσκολες οι στιγμές αυτές. Ακόμη πιο τρομακτικό από το ρεκόρ ζέστη στη Γερμανία χαρακτηρίζεται το φαινόμενο που ακολούθησε την Κολονία, όπου άνθρωποι αναζητούσαν καταφύγιο από την ξαφνική βίαιη καταιγίδα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, μαθαίνοντας λεπτομέρειες, να πούμε ότι ισχυρή άνεμη, χαλάζοι και πλημμύρες έπληξαν τις περιοχές της Γαλλίας το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος για χιλιάδες νοικοκυριά. Ο ασταθής καιρός με μπαράζ από κεραυνούς που διαδέχθηκε τον καύσωνα προκάλεσε ένα θάνατο από πτώση δέντρο στο Βέλγιο. Πάνω από 300.000 κεραυνοί στην Ολλανδία, το ρεκόρ καύσωνο που έπληξε την Ολλανδία μετατράπηκε σε καταιγίδες. Με ρεκόρ κεραυνών, πάνω από 300.000 κεραυνοί συνόδευσαν τις ξαφνικές πλημμύρες και στο Άμστερνταμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κεραυνοί προκάλεσαν φωτιά και σε ένα αγρόκτημα σε γνωστό μέρος του Χρόνιγκεν και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν εξελίχθηκαν και τόσο καλά. Άνεμοι 80 χιλιόμετρων την ώρα συνόδευαν την σχετική καταιγίδα. Φυσιολογική αλληλεπίδραυση καύσωνα αλλά και καταιγίδες, γι' αυτό κάνουν λόγο οι μετρολόγοι. Οι καιρικές καταιγίδες έχουν πάρα πολύ περισσότερη ενέργεια, επομένως μπορούν να μας δώσουν εντυπωσιακές επιδείξεις κεραυνών, πλημμυρικές βροχές και μερικές φορές μεγάλο χαλάζι. Αυτά μετέδωσε στο BBC Water, εξηγώντας ότι ο ήλιος θερμαίνει έντονα το έδαφος και αυτό θερμαίνει τον αέρα. Μάλιστα, αυτά και ακόμα περισσότερα εδώ στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.
0: Εδώ είμαστε 15 ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2 στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Beach Bar White. Ψάχνεις την τέλεια στάση δίπλα στο κύμα. White Beach Bar, δροσερά κοκτέιλ. Καλοκαιρινές γεύσεις και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. White Beach Bar, εκεί που κάθε μέρα μοιάζει με διακοπές. Ο ήλιος λάμπει, η μουσική δυναμώνει και το καλοκαίρι γράφει τη δική του ιστορία. Που αλλού στο Beach Bar White και αυτό το καλοκαίρι είμαστε μαζί. Βάλτε τα μαγιό σας, πάρτε την παρέα σας και White.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για λίγο ακόμη μαζί παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις όσον αφορά τον διεθνή τύπο. Έτσι λοιπόν, στα νέα του κόσμου, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία. Το ήδη ταλαιπωρημένο ενεργειακό δίκτυο της χώρας προετοιμάζεται για το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Δύσκολα τα πράγματα και στην Ουκρανία. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για μία απότομη άνοδο των θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες, με το κύμα καύσωνα που πλήττει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, κινείται προς τα ανατολικά και να αναμένεται να ασκήσει πίεση στο ήδη ταλαιπωρημένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Έτσι, οι ρωσικές επιθέσεις με ντρόν αλλά και πυράβλους έχουν αποδεκατήσει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας από την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, προκαλώντας ζημιές αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και οδηγώντας μάλιστα σε συχνές διακοπές ρεύματος, τόσο στις πιο κρύες όσο και στις πιο ζεστές περιόδους του έτους. Αυτά από την Ουκρανία, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε την διεθνή ενημέρωση εδώ στο Nova 31. Πάμε στη Γερμανία, αλλά και η ΗΠΑ συζητούν νέο πλαίσιο επιμερισμού βαρών στο ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Weidenfuhl, και ομόλογος του ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπι, θα συζητήσουν μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους του ΝΑΤΟ σε συνάντησή του στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα. Αυτά δήλωσε σήμερα ο Weidenfuhl. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πλησιάζουμε στο τέλος εκπομπής μας σιγά-σιγά. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στις 2, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε ακόμη ένα Nova μαγαζίνο. Παρέα μας στο Beach Bar White, εδώ μαζί καθημερινά και αυτό το καλοκαίρι. Κλείσε θέση στον ήλιο. White Beach Bar σε περιμένει το επόμενο ηλιοβασίλημα. Ζήστο στο White. Έτσι λοιπόν, μην ξεχνάτε, για εσάς που ψάχνετε την τέλεια στάση δίπλα στο κύμα, το Beach Bar White είναι εδώ με δροσερά κοκτέιλ, καλοκαιρινές γεύσεις και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Όλα αυτά στην οργανωμένη Plus Ερασμίου στο Beach Bar White. Καλές βουτιές λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Nova 931. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης, και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 12 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 9.31.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9.31.
16: Sky 100,3.
17: Το εύρος των προϊόντων, να είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται, είναι πρώτης προτεραιότητας για ένα νοικοκυριό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός παρακολουθεί από κοντά όσα γίνονται στο Μαξίμου. Να σας πω εγώ πριν δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο ότι περιμένουμε και κάποιες δηλώσεις μάλλον από τον κύριο Θεοδωρικάκο, οπότε μπορεί ξαφνικά να πεταχτούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον ακούσουμε κιόλας. Γεια σου Κωνσταντίνε.
18: Καλημέρα στο Σπύρο και στους τηλεθεατές. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
17: Α, έχετε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάλιστα.
18: Ναι, διότι περιμένουμε εδώ τον κύριο Θεοδωρικάκο, όπου έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει οι ακριβείς πληροφορίες του τι έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Επομένως, εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι από κάθε είδους μέσο, προκειμένου να ακούσουμε ακριβώς πού έχει κάτσει η μπίλια.
17: Ναι.
18: Έχει κάτσει δηλαδή η μπίλια να αρθεί το πλαφόν από 1η Ιουλίου, τελειώνει 30 Ιουνίου. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η απόφαση για, για τις 63 κατηγορίες προϊόντων που είχε επιβληθεί.
17: Ναι.
18: Θα ολοκληρωθεί και 1η Ιουλίου θα πάψει να υπάρχει το πλαφόν με μία συμφωνία, με μία υπόσχεση ότι θα έχουμε από Σεπτέμβριο σημαντική πτώση τιμών, όπως την είπες και εσύ, σημαντική πτώση και σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Το άλλο σενάριο είναι να παραταθεί το πλαφόν, να φτάσει το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί να υπάρξει η συμφωνία. Η συζήτηση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, η οποία ζητά να αποτυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν στις τιμές στα ράφια η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία μειώνει τις βενζίνες, μειώνει επομένως, αναμένεται κάποια στιγμή να μειώσει και την ενέργεια, και άρα να μην υπάρχει αυτό που συζητάει πάρα πολλές φορές ο λαός. Την άνοδο όλοι είναι έτοιμοι και την αποτυπώνουν, στην πτώση δεν την αποτυπώνει ποτέ κανένας. Μένει λοιπόν να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τον περιμένουμε να έρθει να κάνει μια δήλωση. Ενδεχομένως θα είναι και ζωντανές αυτές οι δηλώσεις σε κανάλια και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και από εκεί και πέρα τον περιμένουμε να
17: γίνει. Είναι η δεύτερη κίνηση του Υπουργείου μετά από αυτή την πλατφόρμα που μπαίνει ο καταναλωτής και κάνει τις συγκρίσεις τιμών. Είναι μια δεύτερη κίνηση, όλες στο μέτωπο της ακρίβειας. Είναι και το χάρτη που έχει η κυβέρνηση αυτό του πλαφών, δηλαδή. Δώστε μας να σας δώσουμε. Υπάρχει και αυτή η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αποσύρει το πλαφόν για να υπάρξουν αυτές οι σημειώσεις. Οπότε σε λίγο λες θα γνωρίζουμε. Εντάξει, Κωνσταντίνε, τότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
18: Πάλι,
17: ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, ήταν στο Open.
19: Επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα καρτελοποίησης.
17: Μα αυτό είναι το θέμα.
19: Επειδή υπάρχουν λίγοι μεγάλοι παίκτες, μπορούν σε έναν βαθμό να ακολουθήσουν και πρακτική εναρμόνιση τιμών. Το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σε εκείνη την επιστολή στη Φόντερλαϊν. Mm. Και γενικά για τις αθέμητες πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές, πολύ μεγάλοι όμιλοι πολυεθνικοί, που πουλούν τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας σε τελείως διαφορετικές τιμές.
17: Βεβαίως πρώτος κριτής των όσων συμβαίνουν, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, είστε εσείς. Η Έλενα Χελβατζόγλου είναι από το πρωί και κάνει ρεπορτάζ στην καρδιά της αγοράς. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή στην αγορά οι καταναλωτές στηρούν στάση αναμονής για να δουν ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, περιμένουν πραγματικές και άμεσες μειώσεις τιμών, καθώς πλέον μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η μεγάλη πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά? Στα βασικά είδη διατροφής και στα καθημερινά προϊόντα. Εκεί που πονάει περισσότερο το πορτοφόλι είναι σε κρέατα όπως το μοσχάρι, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά εποχής που επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται γύρω στο 3,5%. Οι καταναλωτές τώρα τονίζουν ότι αναγκάζονται πλέον να περιορίζουν ποσότητες και να επιλέγουν πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά ακόμη και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους εξαντλείται από τις πρώτες κιόλας μέρες του μήνα.
17: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Οπότε θα δούμε και το ρεπορτάζ της Έλενας Σελβατζόγλου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky απόψε. Υπολόγους σε εσάς, όπως είπαμε.
21: Είναι όλα στο Θεό.
22: Παραμιλάμε από την ακρίβεια. Για δύο άτομα 450. Το ψωμί είχε 45 λεπτά και τώρα έχει ένα 10. Και συντάξει θα σου.
23: Τα τυριά ειδικά δεν είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει. Τα τυριά είναι από 18 ευρώ και πάνω.
24: Τα κρέατα όμως είναι πανάκριβα. Για τον Έλληνα τώρα με το μισθό που υπάρχει είναι πανάκριβα.
25: Ένα νέο ζευγάρι την οπαθεί αν δεν έχει βοήθειες από το σπίτι.
26: Έδωσα 50 ευρώ και πήρα τίποτα, ψηλό πράγματα.
27: Εγώ είμαι μόνη μου και πάλι θέλω 150-200 ευρώ το μήνα.
17: Πάνω σε αυτό το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα τελευταία είναι για τον Μάιο, δείχνουν οι τελευταίες αυξήσεις να είναι στο κρέας, βεβαίως στο μοσχάρι έχει το εκτοξευτεί, ένα 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, φρούτα λαχανικά στο, κοντά στο 3,5-4%, εκεί που υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση είναι στην κατηγορία του ελαιολάδου, με ένα 11% και στα δημητριακά που επίσης είναι αισθητή η μείωση, ένα 7,8%. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, λέει ότι για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια να το πούμε έτσι στα τρόφιμα, δεν ευθύνονται τα επεξεργασμένα, αυτά που είναι σε συσκευασίες, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε αυτά ο πληθωρισμός ήταν στο 0,6%, καθόλου αύξηση. Εκεί που λέει ότι γίνεται πάρτι είναι τα μη επεξεργασμένα. Εκεί ο πληθωρισμός προσεγγίζει διψήφιο. Είναι στο 9,2%. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μιας και είπαμε για ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουμε και τις προσεχείς εβδομάδες, ακούστε τι γίνεται τώρα με τα γαλακτοκομικά. Ο κ. Σατολιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Καλαβρίτων. Ήταν στο Open. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με τις ζωονόσους, με την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγή γάλακτος. Ακούστε τις συνέπειες.
28: Δεν έχετε δει τίποτα, είναι μόνο η αρχή. Καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που η φέτα πάει καλά εξαγωγικά, άρα ανεβαίνει η ζήτηση, η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
17: Αυτά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Έχουμε και τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, το πρωί βγήκε στους ατέριας τους. Και του έκανε την ερώτηση που νομίζω αθορμήτως θα την κάναμε όλοι στον βενζινοπόλη που πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας, ότι γιατί οι διεθνείς τιμές υποχωρούν και αυτό δεν αποτυπώνεται όπως θα έπρεπε στο ταμπλό. Για να σας δώσω την εικόνα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο είναι περίπου στα επίπεδα πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, η τιμή της βενζίνης δεν έχει πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Ακούστε το διάλογο με τον Χρήστο Κούτρα του κυρίου Παπαγεωργίου.
0: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15. Σωστά. 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά αυτό. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
1: Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82.
17: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει ο κύριος Παπαγεωργίου, θα έπρεπε να παίρνουμε τη βενζίνη στο 1,80. Ξέρετε πόσο έχει, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία. 1,92. 12 λεπτά, κατά μέσο όρο, ακριβότερη. Γιατί?
1: Η αγορά ζητάει στη Νότια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Έχει αυξημένες απαιτήσεις. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Μόλις υπάρξει ηρεμία στη διακίνηση. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας.
17: Πάντα για κάποιο λόγο η Ελλάδα βρίσκεται εκτός ενός πλαισίου διαμόρφωσης των τιμών έτσι όπως τον υπόλοιπο. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας. Επιστρέφουμε στο θέμα της σύσκεψης του Μαξίμου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λαδαβλού όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαύλος ότι περιμένουμε σε κάποιες κατηγορίες τις ανακοινώσεις του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά θα παρακαλέσω τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να δούμε από την πολιτική σκοπιά. Τώρα είχαμε.
2: Θα το κάνω και χωρίς να με παρακαλέσω, πάντως να ξέρεις.
17: Είσαι ευγενής, η αλήθεια είναι. Είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο για τον Γιώργο, να δώσει τη μάχη εκεί όπου πονάει το νοικοκυριό, έτσι.
2: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και με αυτή την κίνηση ένα από τα τρία κατοστάρια που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τη ΔΕΘ τουλάχιστον, Σπύρο. Αυτό μπορώ εγώ να πω ως πρώτο σχόλιο.
17: Τρία κατοστάρια.
2: Τρία κατοστάρια σε απόσταση, σε μήκος διαδρόμου τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο κατοστάρι είναι αυτό της ΔΕΘ. Το δεύτερο κατοστάρι είναι αυτό που αφορά το κλείσιμο εκκρεμωτήτων και την επίλυση ζητημάτων, όπως είναι η ακρίβεια, που κακά τα ψέματα είναι η αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης. Και το τρίτο κατοστάρι είναι οι περιοδίες που δίνουν, έτσι, αν θέλεις, πολύ πιο έντονο άρωμα, πολύ πιο έντονη μυρωδιά προεκλογική σε ό,τι ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
17: Από το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι περιμένουμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σήμερα βγήκε αποτέλεσμα?
2: Νομίζω ότι σήμερα δώσαν τα χέρια, αλλά όχι πάνω σε αριθμούς. Παρότι σε αυτή τη συζήτηση εγώ μαθαίνω ότι μπήκαν αριθμοί, προτάθηκαν αριθμοί. Υπάρχει μια τεχνική συζήτηση που θα ακολουθήσει την σημερινή συζήτηση για να πούν μειώνεται 5-6, σίγουρα θα είναι πάνω από 6%.
17: Στο λέω γιατί φεύγω από το δικό σου ρεπορτάζ, πηγαίνω τώρα στο οικονομικό. Άκουγα γκρίνια από την πλευρά παραγόντων της αγοράς ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Γιώτης προάλλες σε ένα συνέδριο της Βιομηχανίας Επεξεργασμένων Τροφίμων, Βιομηχανίων Τροφίμων, λέει: μην κοιτάτε εμάς, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυτά να κοιτάξετε. Οπότε...
2: και τα οποία θα είναι στο νέο καλάθι, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, θα τα περιλαμβάνει και αυτά, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα.
17: Τώρα μας δίνεις και ήδη. Θα είναι μέσα και φρούτο και λαχανικά. Όλα θα είναι αυτά.
2: Και κρέατα.
17: Και έχεις μήπως, τώρα να σε πιέσω λίγο παραπάνω, αν και σε λίγο θα τα πει ο Θεοδωρικάκος, έχεις το χρονικό ορίζοντα έναρξης αυτών των μέτρων? Γιατί ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
2: Κοίτα, το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο, το γεγονός ότι από αύριο λίγη.
17: Ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
2: Κοίτα, το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο, το γεγονός ότι από αύριο λίγη.

0: υπάρχει τριβή για το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδους περιοριστικό μέτρο εφαρμόζεται για έστω και διαλυματικά, αλλά για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, ναι. Διότι θυμίζουμε ότι το πλαφόν έχει πρωτοκαθιερωθεί το 2022. Κλείνουμε 4 χρόνια.
1: Μόλις ενάμιση χρόνο μείναμε χωρίς πλαφόν, ξαναμπήκε.
0: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς θα πάμε με παράταση ή αν η αγορά και η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει σε μία μέση λύση, να απορροφηθούν δηλαδή αυτές οι αυξήσεις μεσοβέζικα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, που εμένα το ρεπορτάζ μου έτσι έλεγε ότι είναι ο στόχος, αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τεχνικές συζητήσεις, να εφαρμοστεί το πλαφόν, να εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα, οι μειωμένες τιμές δηλαδή.
1: Οπότε επιστρέφοντας...
0: για να φτάσουμε μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου τουλάχιστον.
1: Οπότε επιστρέφοντας από τις διακοπές, όλοι να βρουν ένα διαφορετικές τιμές.
0: Και να πάμε και στη ΔΕΘ με άλλον αέρα.
1: Ναι. Είναι σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης. Αυτά βγαίνουν σε επίπεδο ρεπορτάζ αγορά, σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε θα συνδεθούμε να σας δώσουμε όλο το θέμα. Ευθύς αμέσως στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, έχουμε μια εξέλιξη. Θυμάστε την εμψυχρό δολοφονία ενός Τούρκου στα Εξάρχεια. Υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτή τη δολοφονία. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο, γιατί. Ναι, να το ξαναπάρουμε. Γιατί η αστυνομία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αρκετά στις έρευνές της για να εντοπίσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχει λοιπόν υπάρξει μία σύλληψη ενός 28χρονου επίγοντα Τουρκίας για αυτή την άγρια δολοφονία που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Αν θυμόμαστε, όλοι ο δράστης είχε πυροβολήσει 7 φορές συνολικά το θύμα, 2 φορές το κεφάλι, την ώρα που το θύμα, ο 25χρονος επίσης Τούρκος υπήκος, έβγαζε βόλτα το σκύλο του κάτω από το λόφο του στρέφει. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο, σε σχέση με αυτά που ο ίδιος έχει υποστηρίξει στις αρχές, εκτελούσε ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έστειλαν μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή τη δολοφονία του 25χρονου. Πριν από περίπου τρεις ημέρες έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εύρου παράνομα. Μάλιστα είχε φροντίσει η εγκληματική ομάδα που πλήρωσε για αυτό το συμβόλαιο τα πάντα, τη διαμονή του σε διαφορετικά Airbnb. Πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 6 πριν την εκτέλεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τον προμήθευσε με πλαστό διαβατήριο και με πιστωτικές κάρτες που δεν θα άφηναν ίχνη. Και στην συνέχεια έδωσε μια φωτογραφία ουσιαστικά και ένα τόπο διαμονής για το θύμα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον βρει και να τον εκτελέσει. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, για το οποίο πληρώθηκε 18.000 ευρώ περίπου. Έχει συλληφθεί λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο και με κατηγορίες που αφορούν παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών για την παράνομη είσοδο. Προφανώς υπάρχει πλέον και αυτή η ανθρωποκτονία για την οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Αναμένεται βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εγκληματική ομάδα που τον στρατολόγησε, ποιοι ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε η δολοφονία αυτού του άντρα. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο εντός των ελληνικών συνόρων δεν είχε απασχολήσει, είχε κάποιες προσαγωγές που αφορούσαν μέθη. Όμως οι έρευνες σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές είχαν δείξει ότι το παρελθόν του 25χρονου του θύματος ήταν πιο βαρύ όσον αφορά
1: τη δράση
2: στην Τουρκία, γιατί εκεί είχε συλλήψει ακριβώς και για ενόπλες ληστείες, για ναρκωτικά, για όπλα, για βιοπραγίες. Αυτό το παρελθόν τουλάχιστον φαίνεται να υπήρχε στην Τουρκία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε τώρα τα νεότερα για αυτό τον καύσωνα που προκάλεσε μια μεγάλη δοκιμασία για τους κατοίκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συνθήκη που ήρθε αντιμέτωπη η Ευρώπη, και από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι η κανονικότητα στο εξής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μας περιμένει η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Κλιματική κρίση είναι πλέον ξεκάθαρη.
1: Έχουμε και κρίση στην επικοινωνία, νομίζω, Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είναι το hands free ή κάτι άλλο.
3: Ελπίζω να είμαστε τώρα.
1: Όχι.
3: Να προσπάσουμε

0: ξέρεις κάτι, ας σου δώσουμε το χρόνο, θα σου δώσουμε το χρόνο, όμως επανέλθουμε στη συνέχεια, θα σου δώσουμε το χρόνο, ναι, μήπως μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο. Μέχρι τότε, προσέξτε, αυτός ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, προς τη γειτονιά μας. Ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, ήταν στην ΕΡΤ.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
0: Μετατοπίζεται λοιπόν. Ναι, σε λιγάκι τώρα θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την κυρία Κυρανούδη. Πάντως αυτή θα είναι η κανονικότητα, το ακούμε από όλους τους ειδικούς. Ένας εξέχων επιστήμονας σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος είναι ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν στο Open για τους καύσωνες αυτούς που έπληξαν την Ευρώπη και που χτυπούν καμπανάκι για όλους μας.
2: Υπάρχει μια εκτίμηση, αυτή που λένε μεσοπροθεσμία, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτεί ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
0: Νέα κανονικότητα. Για να επιχειρήσουμε πάλι με τη Γεια σου, Δήμητρα.
3: Γεια σας και πάλι. Είναι γεγονός πάντως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και στο ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα στις συνδέσεις από τις πλάζ του Βερολίνου και το δίκτυο
0: ναι,
3: ηλεκτροδότησης.
0: Ναι, ναι.
3: Έπεφτε συνεχώς το δίκτυο και αυτό γιατί και ακόμα και αυτά τα δίκτυα, δηλαδή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι έφτασαν στα όρια τους εξαιτίας των πρωτοφανών πραγματικά θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών για τη Γερμανία. Κάθε μέρα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες είχαμε και ρεκόρ υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Βερολίνο, 40 βαθμοί, 39,9 βαθμοί για την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν παρατεταμένο καύσωνα πρωτοφανών διαστάσεων που έφερε στα όρια τους τις κρατικές υποδομές, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και τα νοσοκομεία και ήδη έχει ξεκινήσει βέβαια και μια...
4: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
6: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
9: Ρυθμός
10: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
10: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
10: ή στην άμμο.
9: Παραλία
10: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
10: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
9: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
12: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Classico Sports Cafe. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
16: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
16: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
16: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
16: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
16: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
16: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
18: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
17: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
18: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
17: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
19: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
20: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
19: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
20: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
20: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
19: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
20: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Nova 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
22: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
23: Νόβα 931.
24: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
25: Sky 100,3.
0: Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε περίπου την ίδια ώρα, έτσι όπως έχετε μάθει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι.
0: Μέσα σε αυτό το πυρετό προετοιμασίας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα σενάρια για ΚΑΝ και F-35 έρχεται, κατά τη γνώμη μου δεν είναι τυχαίο, έρχεται το Ισραήλ με ένα διπλό χτύπημα από Νετανιάχου. Ένα, αναγνωρίζω γενοκτονία Αρμενίων. Δεύτερον, θα μιλήσω στους Αμερικανούς γιατί η Τουρκία μας απειλεί. Και έχουμε και μια Τουρκία με το λόγο του Ερντογάν να επιβεβαιώνει αυτό τον αναθεωρητισμό.
26: Ναι, διότι ο Τούρκος πρόεδρος από τη μία πλευρά
1: υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία και μάλιστα είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα Σκόπια, για το Μογκαντίσου, για τη Βηρυτό, για την Τρίπολη στη Λιβύη, για την Τρίπολη στο Λίβανο. Είπε ότι η Τουρκία έχει και μάλιστα όλοι οι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών και του κόσμου θέλουν να ξέρουν το τι συμβαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία θέλει να ξέρει το τι συμβαίνει εκεί. Άρα, πέραν των συνόρων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Τουρκία. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Ερντογάν βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μίλησε σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών του μελών του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί σε ένα δίκτυο ασφαλείας που θα ξεκινάει από το Τέξας και θα καταλήγει στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία που έχει από την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ότι η Τουρκία επικοινωνεί με Αφρική, με Ευρώπη, με Ασία, με τη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να δείξει αυτή την εικόνα. Βεβαίως το Ισραήλ αντιδρά. Το Ισραήλ θεωρεί ότι απειλείται. Αυτό λέει τώρα ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
0: Θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέω ήταν Νετανιάχου, αλλά από την άλλη υπάρχουν και δηλώσεις. Δηλαδή, θυμάμαι το ρεπορτάζ που μας έδινες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών που λέει: εγώ θα πάω να γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ.
1: Ακριβώς. Να απελευθερώσουμε το Ιερουσαλήμ. Είπε και θέλει να γίνει νομάρχης. Και ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Είναι επίσημες δηλώσεις υπουργών. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν έχει διαψευστεί αυτή η δήλωση, δεν έχει διορθωθεί. Είναι επίσημη δήλωση της τουρκικής κυβέρνησης.
0: Και όχι μόνο αυτό, θεωρούν κιόλας, Μανώλη, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, θεωρούν κιόλας και μάλιστα από επίσημες πια πηγές, δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημες πηγές από τις Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι επιθέσεις οργανώθηκαν ή επιθέσεις αποτράπηκαν, αλλά σίγουρα οργανώθηκαν της Χαμάς. Επιθέσεις της Χαμάς οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή, λένε οι Ισραηλινοί ότι αυτοί που έρχονται και μας τυπούν.
1: Μα αφού είναι όμως στο φυλακή της Τουρκίας, Σπύρο, αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν.
0: Σωστά.
1: Ο Ερντογάν δεν έχει. Δηλαδή, δεν λέω κάτι παραπάνω. Είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας που έχει πει ότι η Χαμάς είναι η μπροστοφυλακή της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε σε αυτά. Όμως τα F-35 του Ισραήλ, όπως και τα F-35 της Ελλάδος, γιατί έρχονται τα F-35, προκαλούν και προβληματισμό στην Τουρκία, διότι ναι, ο Τραμπ προσπαθεί και ετοιμάζει να δώσει 80 κινητήρες για το αεροσκάφος, το τουρκικής σχεδίας αεροσκάφος Καάν, αλλά παραδέχονται στην Τουρκία ότι θα είναι υποδιέστερο των F-35 και επειδή και το Ισραήλ και η Ελλάδα διαθέτουν αυτά τα αόρατα μαχητικά. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι τα F-35 Ισραηλινά πετούσαν πάνω από την Τεχεράνη, ούτε που τα βλέπαν οι Ιρανοί, θεωρούνται μεγάλη απειλή. Από εκεί πέρα όμως, κάτι που λένε χαρακτηριστικά ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία την Τουρκία ο Τραμπ, καθώς παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει την Τουρκία και δίνει κινητήρες σε μια χώρα που απειλεί τόσο ξεκάθαρα το Ισραήλ.
0: Άκουγα με προσοχή τη συζήτησή σας και την ανάλυση σας, όπως πάντοτε, με καλεσμένο και τον κύριο Φίλη, το πρωί στην εκπομπή. Βεβαίως ο κύριος Φίλης διατύπωσε την άποψη και δεν είδα να διαφωνείς και πολύ ότι αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση έτσι τόσο ζεστή και αγάπης του Τραμπ προς τον Ερντογάν για να περάσει και ένα μήνυμα στο Ισραήλ, ότι κοιτάξτε, δεν κάνετε και ακριβώς ό,τι θέλω, οπότε δείτε τώρα τι θα κάνω εγώ με την Τουρκία.
1: Ειλικρινά, εγώ εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά. Δηλαδή, είναι βήματα. Δηλαδή,
0: φεύγουν από την κανονικότητα των διπλωματικών σχέσεων.
1: Ναι, δηλαδή, λέει από τη μία ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είναι ο εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν, αλλά δίνω σε όπλα στον Ερντογάν. Και στον Ερντογάν που δεν αποσύρουσε 400 τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα. Είναι εντυπωσιακά πράγματα. Και έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Αυτό πες μου, Μανώλη, τι περιμένουμε και αν μέσα σε όλα αυτά από το ρεπορτάζ μπορεί να βγει και μια συνάντηση.
1: γελάω γιατί, κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Δεν έχει κλείσει κάποιο ραντεβού, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές συναντήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ, δηλαδή το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντική η ζωή που θα γίνει. Θα το δουν. Δεν δημιουργούνται προσδοκίες, γιατί σε άλλη περίπτωση, θυμάστε, είχε ακυρωθεί και έγιναν διάφορες κόμπλες, να το πούμε. Για να μην συμβεί αυτό, θα το δουν οι δύο ηγέτες και αν υπάρξει ευκαιρία θα γίνει. Όμως η επαφή έχει γίνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα των εξελίξεων που αφορούν και εμάς και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ευθύς αμέσως πάμε στην Έλενα Γαλάρη, γιατί είχαμε σήμερα τους συλληφθέντες για τη δολοφονία, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες έγινε, άλλωστε, του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 6 άτομα έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ο έβδομος είναι στο νοσοκομείο, είναι τραυματισμένος. Θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες με άλλα 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι ισχυρό, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθομολογία δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου. Προανακριτικά έχει πει ότι δεν ήθελε να τον μαχαιρώσει, ήθελε απλά να τον εκφοβήσει. Έχει πει ότι το θύμα κράταγε μαχαίρι, ότι δεν έφερε ο ίδιος μαχαίρι. Κάποια στιγμή λογομάχησε, τον κυνηγούσε, έπεσε το μαχαίρι, το άρπαξε εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά ο ίδιος. Ένα βήμα μπροστά το θύμα και ήρθε σε επαφή με το μαχαίρι. Δηλαδή ουσιαστικά ότι έπεσε το παιδί το 15χρονο πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε ο ίδιος για να τον εκφοβήσει.
0: Αυτή είναι το αφήγημά του.
2: Αυτό είναι το αφήγημά του. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Και φαντάζομαι, αυτές οι προαναφορικά, φαντάζομαι ότι τον ίδιο ισχυρισμό θα επαναλάβει και ενώπιον της ανακρίτριας ανελίκων. Τώρα, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η συμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη. Και αυτό γιατί, επειδή αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, έχουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κάποια άλλα ατυχήματα, η εισαγγελία κρίνει ότι όλα αυτά έχουν επιλεχθεί με αθλητικό υπόβαθρο. Θέλουμε λοιπόν να αποτινάξουν το αθλητικό υπόβαθρο, γιατί και η ποινική μεταχείριση τους, αν σταθεί το αθλητικό υπόβαθρο,
0: θα είναι
2: και διαφορετική.
0: Έτσι
2: λοιπόν λένε ότι καταρχάς ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από τους συγκατηγορουμένους τους έφερε μαχαίρι, δεν συμμετείχαν οι ίδιοι στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου. Μόλις αντιλήφθηκαν το σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, κάποιοι θα πούνε ότι επιχείρησαν να τον βοηθήσουν κιόλα. Περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείριση.
0: Την ποινική τους μεταχείριση. Ναι. Και μία άλλη υπόθεση, Έλενα, και τώρα δεν γελάω, δεν γελάω, γιατί τράβηξαν οι άνθρωποι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είμαι σίγουρος 100% ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που πέρασαν αυτό το Γολγοθά στην Αττική Οδό πριν από 2-3 χρόνια με το χιονιά που εγκλωβίστηκαν, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή. Να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει απόφαση και απόδοση ευθυνών για τότε, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει απόφαση μετά από 4 χρόνια. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022, μέσω κακοκαιρίας Ελπίδας, είχαν εγκλωβιστεί εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αυτοκινητικά μηχανήματα. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνών σε βαθμό πλημελήματος. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Αντιθέτως, αφόθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ίδιας εταιρείας και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Να σας πω ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία προσωπικών, έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας που ήταν αρμόδιος για την Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια, η Έλενα Γαλάρη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μόνο θέλω μια ενημέρωση, υπάρχει? Σε λιγάκι, όχι, μην κλείνουμε μικρόφωνο, σε λιγάκι κάνουμε εδώ και τις συνεννοήσεις για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, που έχει αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων για μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Μέχρι τότε Αυτές οι εικόνες που ήρθαν από τη φωτιά στην Καλυθέα με μια γυναίκα που προσπαθούσε να σωθεί, πραγματικά πάγωναν το αίμα.
3: Και παιδάκι, και την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
4: Η γυναίκα ανεπίδησε και την πιάσαν λοιπόν δύο παλικάρια.
3: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυθέα, αλλά αυτό τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
0: Τη γυναίκα που το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει βγει στο μπαλκόνι, πέφτει και από κάτω ο κόσμος τη σώζει. Γιατί δεν έχει προλάβει πυροσβεστική να βάλει το σεντόνι αυτό τέλος πάντων και την πιάνει με τα χέρια του τη γυναίκα και εκτός από μικροτραύματα ευτυχώς είναι καλά.
5: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
0: Αυτή ήταν μια φωτιά σε αστικό χώρο. Δυστυχώς έχουμε μπει πάλι στο ίδιο τρυπάκι όπως κάθε χρόνο με πολλές, πάρα πολλές πυρκαγιές και αρκετές συλλήψεις που οι συλλήψεις δείχνουν ότι είναι από ανοησίες, δηλαδή από αμέλειες, από εντελώς δηλαδή από λόγους που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Επειδή μου ήρθε όταν είχε ισχυρό άνεμο και ψηλές θερμοκρασίες, μου ήρθε να κόψω κάγκελο ή να κάνω ηλεκτροκόλληση. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Να είστε καλά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αύριο με το χάρτη. Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι και αύριο κατηγορίας 3. Κίτρινος αναγερμός για Αττική, Εύβοια, Τολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αχαΐα, Ηλία, Ρόδο και Έβρο. Άρα λοιπόν και αύριο μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση δασκών πυρκαγιών.
0: Και ξέρεις, είναι η παγίδα, γιατί όταν είναι ναι. πολύ ψηλός ο κίνδυνος στο πορτοκαλί και μετά πέφτει στο κίτρινο, υπάρχει μια...
6: Ότι τώρα μπορούμε να βγούμε.
0: Ναι.
6: Έτσι. Λοιπόν, όμως, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, 128 συλλήψεις έχουμε φέτος έως τώρα και... Είμαστε ακόμα στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, δηλαδή είμαστε στο 1 τρίτο της αντιπυρικής περίοδου. Τα βασικά πρόστιμα είναι τα 3.000 στις δύο περιπτώσεις που είχαμε στην μεν περίπτωση στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένας ηλικίας 52 ετών έκανε χρήση της ψησταριάς, δηλαδή έψινε μπάρμπικιου ο άνθρωπος, τον συνέλαβαν, πήγε αυτό φορό.
0: Ναι, ο άνθρωπος.
6: Ναι, έτσι να μην ψήσει κάτι σε κατηγορία 4. Και άναβε εύκολα και φωτιά στα κάρβουνα από τον αέρα.
0: Λοιπόν. Το κάψε κυριολεκτικά, το κάψε.
6: Έτσι, λοιπόν, 3.000 ευρώ πρόστιμο και επίσης είχαμε και την άλλη περίπτωση.
0: Σε αυτές περιπτώσεις ίσως θα έπρεπε να μετρείτε πόση βενζίνη έκαψε και το πυροσβεστικό, πόσες εργατόρες, να βγαίνει ένα κουστούμάκι, ας πούμε.
6: Ναι, είχαμε και την άλλη περίπτωση στην Κερατέα, όπου ένας ηλικίας 39 ετών έκανε χρήση τροχού για τα κάγκελά του, καθάριζε δηλαδή τα σιδερένια κάγκελα με τη χρήση τροχού, έφυγε σπίθα σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησε η πυρκαγιά και εκεί λοιπόν είχαμε αυτόφορο και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που είναι εξαιρετική, η Ρόδος. Είναι στην περιοχή Θεολόγος στις Πεταλούδες της Ρόδου, ένας ηλικίας 56 χρονών, έβαλε μπροστά την αντλία βενζίνης να τραβήξει νερό για να ποτίσει τα χωράφια του και έφυγε. Την έβαλε μπροστά την αντλία και έφυγε. Τώρα το πήγε καφενείο, πήγε σπίτι να κοιμηθεί και όλα αυτά. Δούλευε μόνη της. Λοιπόν, σε κάποια φάση η αντλία πέταξε σπίθες και άναψε, πήρε φωτιά εκεί το χωράφι.
0: Α, γι' αυτό λέμε δηλαδή.
6: Και έγινε.
0: Τέλος πάντων.
6: Δηλαδή είχαμε τέτοιες καταστροφές, τέτοια προβλήματα. Πάντως με τις πυρκαγιές σήμερα τα πάμε καλά. Χτυπάω ξύλο να συνεχιστεί και έτσι να τα πάμε καλά. Όλες οι υπόλοιπες που είχαμε, βλιχάδα στα Μέγαρα, Πεύκαλη, Κόρδος, ναι, Σπαθάρι και Εύβοια, είναι μια χαρά.
0: Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ. Έτσι κλείσαμε και λίγο γρήγορα. Ή μάλλον όχι. Πριν κλείσουμε, είναι ο κύριος Καρτάλης. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο Open, γιατί αυτές οι συνθήκες που μας είπε ο Γιώργος τώρα θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην Ευρώπη που είδαμε τι συμβαίνει, βεβαίως και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει άλλο στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, για φέτος υπάρχει και μία έρευνα που ακούστε τι λέει ο κύριος Καρτάλης.
7: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λένε μεσοπροθεσμία, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήσω ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
0: Καταλάβατε δηλαδή, πιο ζεστό το φετινό καλοκαίρι. Πριν, μόλις τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Θοδωρικάκο. Έκανε δηλώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνάντηση που είχε κυβερνητικά στελέχη υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς για μειώσεις προϊόντων. Δεν γνωρίζω και εγώ τι έχω πει. Τώρα θα τον ακούσουμε μαζί ο αρμόδιος υπουργός για τις μειώσεις προϊόντων που συμφώνησαν κυβέρνηση και παράγοντες αγοράς.
8: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
0: Παγώνουν τώρα τιμές σε κωδικούς 2.000 προϊόντων, νέα αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο. Μετά θα τα πούμε και αναλυτικά, αλλά είναι Σοφία Καλαβρού εδώ, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση του λιμενικού, νομίζω, στη Λίμνο.
9: Ακριβώς, Σπύρο, ένα αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό σώμα στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική Λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινα, στο οποίο διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κηδεμόνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε μήνυμά του τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση φυσικά των στελεχών του λιμενικού σώματος και τόνισε τους κινδύνους
0: εν ώψη
9: του καλοκαιριού για τα στρώματα φυσάει, και όλα τα φουσκωτά.
0: Προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα πάρει το κύμα. Δεν χρειάζεται να το πει Υπουργός, δηλαδή ήμαρτο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιοδία Βάντεφουλ σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. «Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής», συνέχισε ο Ερντογάν, «θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών». Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίβκα στην Ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο, που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον, καλή εβδομάδα να έχουμε.
11: Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται.
0: Βέβαια.
11: Γιατί άρχισαν πλέον και οι νοκάουτ αναμετρήσεις. Αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον. Είχαμε χθες το βράδυ τον Καναδά με τον γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις να παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 16 κόντρα στην Νότια Αφρική. Ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς. Νομίζω ότι αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χθες ήταν σωστή και περιμένει ξημερώματα Τρίτης να μάθει τον αντίπαλό του ο Καναδάς ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
0: Ήταν να δεις που η Αμερική και από τη μέση και πάνω αρχίζει να βγάζει ομάδες. Μέχρι τώρα ήταν από τη μέση και κάτω.
11: Σωστό, ήταν η Λατινική Αμερική.
0: Τώρα βλέπεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα γρήγορη αυτά, ο Καναδάς.
11: Ο Καναδάς νομίζω ήταν ικανοποιημένος μόνο και μόνο που πέτυχε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Ναι, ναι.
11: Τώρα πήγε και στους 16. Τώρα στο Ολλανδία-Μαρόκο, όποιος και να περάσει. Δεν λες ότι είναι και κανένα μεγαθύριο που θα τον τρομάξει και θα του απαγορεύσει να κάνει όνειρα. Έχουμε στις 8, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παιχνίδι, Βραζιλία-Ιαπωνία, με φαβορί μεν, αλλά τη Βραζιλία και την Ιαπωνία να έχει δείξει ένα πρόσωπο που δεν λες ότι θα έχουν εύκολο έργο οι Βραζιλιάνοι. Και αυτό στις 8 και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ μεγάλο φαβορί η Γερμανία. Η Παραγουάη δέχεται δύσκολα γκολ, σκοράρει βέβαια και δύσκολα.
0: Οπότε... Εντάξει, είναι αυτό που είπε στην αρχή. Αρχίζουν τα παιχνιδάκια και επειδή είναι και νοκάουτ. Λιγάκι, εντάξει, ναι, κλείσαμε.
11: Α, μα διώχνει.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου ότι έχει πάει καλά η μέρα από την άποψη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μόλις τώρα πριν από λιγότερο από λεπτό μήνυμα...
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
23: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
26: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
27: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
28: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
29: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8.45 στο υπαίθριο αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
30: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Έρχονται στο Nova 931.
18: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
19: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
11: www.novaradio.gr.
12: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν βοήθεια.

κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου, είσαι αυτό

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia, η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
16: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
1: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
17: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 9.31. Ρυθμός
0: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
0: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
0: ή στην άμμο.
1: Παραλία
0: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
0: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
0: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. We'll be right back.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
12: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: πονέσεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
12: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη 25410-22752 για την Κομωτινή 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
17: Νόβα 931.
18: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
19: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
18: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
19: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
20: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-stick.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλώς απόγευμα, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα σας που επιστρέψετε από το Σαββατοκύριακο, με το αεράκι να έχει μειωθεί, τη ζέστη όμως να συνεχίζει με ό,τι αυτό προκαλεί. Για παράδειγμα, έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Βάρδα, στην Ηλία. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε εκεί με το δήμαρχο της περιοχής.
1: Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι ζεσταίνες.
0: Και το βασικό πρόβλημα είναι. Όχι, έχει ζέστη. Λέω, μπορεί να έχει λίγο αέρα, αλλά όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, τα 8 μποφόρ. Δεν έχουμε 8 μποφόρ, αλλά η ζέστη παραμένει.
1: Εντάξει, καλά το βγάλαμε το Σαββατοκύριακο όμως από πυρκαγιές. Δεν έγινε τίποτα. Χτύπα ξύλο δηλαδή.
0: Όχι, είχε μια-δύο πυρκαγιές, οι οποίες όμως δεν ήταν σοβαρές.
1: Ναι,
0: καλά, δηλαδή, βγήκε, καλά
1: βγήκε. Καλά. Και είχαμε και μια σχετική δροσούλα. Ναι. Δηλαδή παρά την υψηλή θερμοκρασία είχαμε και μια σχετική δροσούλη.
0: Κυρίως λόγω του ανέμου. Στα πολιτικά έχουμε την παραίτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, η οποία...
1: Πριν, συγγνώμη, επειδή το βλέπω τώρα και μας έστειλε και ένας φίλος εδώ, η άνοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα. Είναι εδώ χαμηλά από του Ρέντι έως και τα Σεπόλια περίπου. Και στη στροφή της Λιωσίων δηλαδή.
0: Αρκετά. Σχεδόν όλο.
1: Είναι μεγάλο.
0: Σχεδόν
1: είναι μεγάλο. Η παραλιακή έχει πρόβλημα προς Γλυφάδα. Πώς είναι τα αυτοκίνητα, παιδιά? Έχει εδώ ακίνητα. Γιατί το ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Νιάρχος περίπου, μέχρι και το Φλίσβο, είναι κατακόκκινο. Το κέντρο της Αθήνας έχει τα θέματα του. Το Ελληνικό καλά είναι. Οι Βουλιαγμένες καλά είναι. Αυτά έχω να σας πω από την κίνηση. Έλεγες για την κυρία Ξενογιανακοπούλου.
0: Η οποία παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν μπορώ, θα μας τα πει και ο Τζολέτος αργότερα, ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα.
1: Οπότε, εγώ δεν το έχω πιάσει αυτό. Με αγάπη στην κυρία Ξενογιανακοπούλου. Η κυρία Ξενογιανακοπούλου είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουμε βρεθεί αρκετά
0: πρόνια.
1: Και τηλεοπτικά και στο ρεπορτάζ πάρα πολύ από το ρεπορτάζ, όταν κάλυπτα εγώ το ρεπορτάζ του Πασόκ κτλ. Το αντίθετο δεν το σκέφτεται κανένας. Δηλαδή, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα βρεθεί κάποιος απέναντι από τον Τσίπρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Και γιατί δεν σκέφτονται το αδιανόητο που έχει γίνει να είναι ο Τσίπρας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν υπάρχει ένας να πει αυτό? Να πει κάτσε ρε Αλέξη.
0: Σωστό. Ο Κουλάκης δεν το λέει αυτό.
1: Ναι, εσύ δεν το έκανες, εσύ δεν το έκανες, εσύ δεν το έρανες, εσύ δεν το αυτό. Εσύ δεν το διάλυσες, εσύ δεν έβαλες άνοιξες διαδικασίες να μπει ο Κασελάκης, εσύ το διαλύεις. Και τώρα λέει η κυρία Ξενογιανακοπούλου, με αγάπη το λέω αυτό, ότι δεν μπορεί να βρεθεί. Σώπα. Ο Τσίπρας γιατί βρέθηκε απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Γιατί είναι αυτό που είπες πριν. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω και αυτό θα τελειώσει. Και τώρα στη συνέντευξη του που λέει τελείωσε ο κύκλος.
1: Δεν είναι έτσι. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω. Και θα το τελειώσω. Και το τελείωσε.
0: Το τελείωσε.
1: Όχι, πρέπει να το συνυπολογίσουν όλο αυτό. Οι διαφορείς ψηφοφόροι.
0: Λοιπόν, πάμε στην φωτιά. Πάμε στη φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ο κύριος Ιωάννης Λέτζας, ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, γιατί έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις εκεί. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί με τη φωτιά?
2: Υπάρχει, είναι ακόμα σε εξέλιξη,
0: ναι.
2: Έχει περιοριστεί, επιχειρούν 3 αεροσκάφη πυροσβεστικά και ένα ελικόπτερο, υπάρχει ένταση μεγάλη του αέρα,
1: ναι.
2: Δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή.
1: Σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η φωτιά, κύριε
2: Δήμαρχε?
1: Είναι
2: Ψάρι Ηλίας, Ψάρι Ηλίας.
1: Α, στο Ψάρι, γνωστό χωριό.
2: Ψάρι, ακριβώς πάνω από τη Βάρδα.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν κινδυνεύει οικισμός? Δεν κινδυνεύει οικισμός κάποιος?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή, όχι.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, σας αφήνουμε τώρα γιατί είσαστε κι εσείς σε αναβρασμό. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας κύριε Παναγιώτη, μας πώς είστε, όλα καλά?
0: Καλησπέρα.
1: Στο 210-48-0-170-174 κυρία Ρούλα Βρετάκου και κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Το skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρό στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνος Κούτρας εδώ θα είμαστε. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα, χρόνια πολλά στην Παυλίνα. Mm-hmm. Σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα να είναι πάντα καλά. Πέτρος Κυρκυλής.
0: Παύλος Τσίμας.
1: Παύλος Τσίμας.
0: Δύο που γιορτάζουν εδώ.
1: Ο Πέτρος, ο φίλος μας, ο Μωραΐτης εδώ.
0: Μωραΐτης, μάλιστα, σωστά. Κέντρο. Πολύ χρονοί όλοι, πολύ χρονοί.
1: Και είδες πως γεμίσαμε γλυκά από τρεις ανθρώπους. Και γιορτάζουν εδώ καμιά πενταριά. Γιάννηδες, ας πούμε, Γιώργηδες, Κωνσταντίνη, και δεν τρώμε ούτε φωντανάκι. Σήμερα γεμίσαμε γλυκά. Γεμίσαμε. Γλυκά, αλμυρά, χαμός. Ωραία.
0: Με τρεις ψυχές γεμίσατε γλυκά.
1: Δεν τα είδες. Γεμίσανε γλυκά.
0: Άμα γιορτάζουν οι Γιάννηδες εδώ, γίνεται χαμός.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Οι Χρήστηδες άμα γιορτάζουν, τι γίνεται.
1: Ευτυχώς, οι Χρήστηδες άμα γιορτάζουν, έρχονται από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Αλμυρά, γλυκά και καπάκι. Αλμυρά, γλυκά. Όπως βλέπετε το πρωτόκολλο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είχαμε μεγάλο, αντιμετωπίζει, υπάρχει κάτι που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο κίνδυνο.
0: Κάτι που αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δηλαδή είναι η είδος προς εξαφάνιση.
0: Αυτό θα εξαφανιστούν από τη χώρα.
1: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς. Όχι. Λέω αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένο. Είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τον κίνδυνο της εξαφάνισης.
0: Ποια είναι αυτή η κατάσταση, Χρήστο, μην μας κρατάς αγωνία.
1: Η ακρίβεια.
0: Θα εξαφανιστεί η ακρίβεια.
1: Θα εξαφανιστεί. Πέθανε η ακρίβεια.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
0: Ωστε, άρα η κυβέρνηση κινείται.
1: Τι θάψαμε
0: κάνεις σήμερα. Θάψαμε
1: την ακρίβεια.
0: Είχε το πλαφόν. Τέλος το πλαφόν,
1: ναι,
0: αύριο.
1: Τέλος.
0: Και σου λέει μπαίνουμε στο πάγωμα.
1: Χαμός.
0: Για 2.000 προϊόντα, ναι, και βλέπουμε.
1: Και θα γίνουν 8.000 προϊόντα.
0: Δεν ξέρεις πώς θα γίνει. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, είναι ο εκπρόσωπος του Νέου Ίνκα, λοιπόν, του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πώς την είδατε τώρα αυτή την κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή και το πάγωμα και το εύρος των προϊόντων?
4: Εμένα πάγει η αρχή μου, είναι όχι τώρα, εδώ και χρόνια, ότι οτιδήποτε έστω και οριακά ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή είναι θετικό είδηση. Mm-hmm. Τώρα, να πω ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν λύνονται με τέτοιου είδους συμφωνίες. Mm-hmm. Τόσο μεγάλα προβλήματα, θεμελιώδη, όπως αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Γιατί πληθωρισμός, μην ξεχνάμε, κλείσε το Μάιο με 5,2 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Σωστά.
4: Αντίστοιχα, η Κομισιόν έβλεπε πληθωρισμό πριν τις πολεμικές σειράξεις, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εν τέλει αν θα ομαλοποιηθεί η απρόσκοπτη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των στενών τουρμούς. Ανοίγουν, κλείνουν, κατά το δοκούν, πέφτουν πύραυλοι, υποτίθεται ότι τα έχουν βρει, υπάρχει ένα μορατόριο πάυση εκτροπαξιών, δεν ξεκαθαρίζει εν τέλει τι θα γίνει. Έστω και με αυτά τα δεδομένα, με το ευνοϊκό σενάριο το ότι θα έχουμε μια ομαλοποίηση. Η Κομισιόν έβλεπε το φθινόπωρο.
0: Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, η ομαλοποίηση τι σημαίνει? Ότι θα είναι σταθερές οι τιμές ή ότι θα μειωθούν?
4: Ομαλοποίηση διεθνώς στον τομέα της τροφοδοσίας. Να μειωθούν οι τιμές επειδή ανακοινώθηκαν οι παύσεις των ευθροπραξιών. Αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε άμεσα σε τιμές πρώτων ευθροπραξιών.
1: Πρέπει να γεμίσει αγαθά η αγορά. Ναι.
4: Ακριβώς. Γιατί πάρα πολλοί επαγγελματίες και έμποροι κάνουν και προληπτικές ανατιμήσεις. Και αν κάποιοι
1: ξαφνικά. Μην τους βρει το κακόνο, ναι, σωστό.
4: Ακριβώς. Ναι. Αγοράσανε, προμηθευτήκανε από θέματα και στόκ τα προϊόντα τους με ακριβότερες τιμές από αυτά που είχαν. Άρα αυτά επίσης θα πουληθούν σε ακριβότερες τιμές. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και ύστερα.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε, για πείτε μας καμιά πρόταση. Ναι.
4: Μια κίνηση ήταν αυτή η συμφωνία κυρίων και που θα ακολουθήσει τώρα για το καλοκαίρι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι με την πίεση την πληθωριστική που θα έχουμε, ναι, το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης ζήτησης και λόγω των τουριστών, mm-hmm, εδώ είναι διπλό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία έχουμε έσοδα στα ταμεία, από την άλλη όμως...
1: Τι να κάνουμε, να τους διώξουμε τώρα?
4: Όχι βέβαια, γι' αυτό λέω. ότι φυσικά είναι καλοδεχόμενο αυτά τα έσοδα. Αλλά και τονώνουν και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις.
1: Θα τους διώξουμε τώρα.
4: Όχι βέβαια, γι' αυτό λέω. Ότι φυσικά είναι καλοδεχόμενο αυτά τα έσοδα. Αλλά και τονώνουν και επιχειρηματίες.

0: πρέπει να ληφθούν και πιο αποτελεσματικά μέτρα. Είτε μείωση των άμεσων ή έμεσων φόρων, που είναι ένα πολύ εύκολο μέτρο και έκπεπτο στους καταναλωτές, είναι νούμερο ένα στις προτιμήσεις, που αυτό όμως θέλει προσοχή, γιατί δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένο, αν μπορεί να επιτευχθεί, και θα πρέπει να είναι προϋπολογισμένο. Δηλαδή, τι θα κερδίσει ο καταναλωτής, θα περάσει αυτή η μείωση στην τελική τιμή. Τι απώλεια θα έχει θα έχουν τα δημόσια ταμεία, και αυτό θα πρέπει να είναι κοστολογημένο.
1: Μάλιστα.
0: Άλλος τρόπος είναι η ενίσχυση των εγωνισμού. Είδα ένα θετικό βήμα εδώ με την πλατφόρμα του πόσο κάνει. Κατηγορήθηκε η πλατφόρμα ότι είναι κοροϊδέα, ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Κανείς δεν είπε ότι μία μόνο πρωτοβουλία μπορεί να λύσει ως διαμαγεία.
1: Όχι, προφανώς και θα είναι ένα πλέγμα. Μάλιστα. Και ένα σύνολο. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι.
3: Για πες, θα κάνεις πρόταση.
2: Ναι. Όχι, πρόταση δεν θα κάνω.
3: Έτσι, είπα και εγώ.
2: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε πτωχοί.
3: Αναπτύσσεται η χώρα.
2: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Η χώρα αναπτύσσεται, αλλά όχι ισόρροπα, κατάλαβες.
3: Έχουμε δείξει κατά καιρούς ότι.
2: Δηλαδή, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5.313.000.000 ευρώ τον Μάιο. Έναντι μείωση κατά 66 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αυξήθηκε στο 4,6% ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής συνολικής χρηματοδότησης σε εγχώριες οικονομίες. Κατάλαβες για ένα ακόμα.
3: Εγώ εδώ απλά να σημειώσω ότι εγώ δεν συνέβαλα στην αύξηση των καταθέσεων. Δεν ξέρω.
2: Λέω, ούτε κι εγώ. Γι' αυτό είπα. Και ούτε ο Παναγιώτης. Λέμε, πτωχοί είμαστε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πάμε στην κυρία Σοφία Αλεξάνδρου. Είναι κάτοικος στο Παρίσι.
1: Λοιπόν, γιατί το Παρίσι είχε καύσωνα. Στο Παρίσι μετράνε πάρα πολλούς νεκρούς. Στο Παρίσι είδαμε εικόνες με ανθρώπους να ψάχνουν να βρουν κλιματιστικά εναγωνίως. Να δούμε πώς το βιώνουν εκεί. Κυρία Αλεξάνδρου, καλησπέρα.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
4: Θα είμαι αισιόδοξη, διότι μετά από αυτό τον κικαιώνα που ζήσαμε τις τελευταίες 48 ώρες, έχουμε έτσι πέσει οι θερμοκρασίες, ευτυχώς. Διότι η κατάσταση ήταν δηλαδή πανικός, και για τους ανθρώπους και για τα νοσοκομεία και στις κοινωνίες. Αλλά ευτυχώς από το Σαββατοκύριακο έχουμε πέσει στους 26-27 βαθμούς.
2: Μια χαρά, δρόσια.
4: Ναι, είναι πολύ καλή και πάλι καλά.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι μου κάνει εντύπωση. Στο Παρίσι, στις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών δεν πουλάνε air conditioning.
4: Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι όπως το έχω ζήσει και τα διαμερίσματα. Είναι του 17ου αιώνα, δυστυχώς τα περισσότερα, και τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την πολεοδομία, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν έτσι προβλήματα, δεν είναι προσαρμοσμένα.
2: Τοποθέτησης, δεν μπορούν να τοποθετηθούν δηλαδή.
4: Ξέρω ότι υπάρχουν κλιματιστικά κινητά, δηλαδή.
1: Φορητά,
4: όχι επιτύχει. Φορητά, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι προσαρμοσμένοι οι χώροι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει έτσι με την πολεοδομία. Γιατί είναι παλιά τα σπίτια και επίσης, επειδή είναι χώρες όπου το κύριο πρόβλημα έως τώρα, πριν την κλιματική αλλαγή, ήταν το κρύο, η τύχη, δηλαδή το βλέπω και εγώ στο σπίτι μου, απορροφούν όλη αυτή τη ζέστη, ώστε για τις χειμερινές περιόδους να
1: για να μπορούν να είναι πιο ζεστά τα σπίτια το χειμώνα, δηλαδή ό,τι μόνος υπάρχει και ποτυπώδης ενδεχομένως είναι για να αφήνει τη ζέστη να περνάει, κάτι το οποίο βέβαια επιτείνει την κατάσταση όταν η θερμοκρασία αυξάνεται.
4: Εννοείται και αυτό σε δημόσιους χώρους όπως τα νοσοκομεία, γιατί έχω ένα περιστατικό πολύ πρόσφατο με μια φίλη μου που πήγε στα επίγοντα προχθές και μετά από 4 ώρες αναμονής εξαιτίας όλων αυτών των συνθήκων και της κακουχίας, της στείλανε πίσω σπίτι της, γιατί της είπανε εμείς δεν είμαστε σε θέση με όλη αυτή τη ζέστη χωρίς κλιματιστικό να σας αναλάβουμε.
2: Τι εννοείται, ότι πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα και της είπανε δεν μπορούμε να σας αναλάβουμε?
4: Ναι, μάλιστα. Βέβαια, είδαν ότι το περιστατικό το συγκεκριμένο
2: δεν ήταν βαρύ.
4: Πολύ τόσο.
2: Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι άμα είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα, τι θα είχε γίνει, έτσι.
4: Είναι, ήταν τραγική η κατάσταση.
2: Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, συνηθισμένοι τώρα από τα

0: πεντάρια εδώ που στην Ελλάδα. Τρομάξατε με αυτό? Τόσο δύσκολο είναι. Ποια είναι η διαφορά εκεί?
1: Θα σας πω, η διαφορά είναι στο πώς εκλαμβάνουμε τη ζέστη, γιατί το Παρίσι είναι μια πόλη που δεν έχει τόσο πολύ, εντάξει, υπάρχουν πάρκα, έτσι, πράσινα μέρη, αλλά έχει πάρα πολύ μπετό, δεν έχουμε θάλασσα εδώ, όπως, βέβαια είδαμε και περιστατικά με ανθρώπους που κάνανε μπάνιο στο Ζικουάνε, για
0: άλλο
1: να
0: και αυτό.
1: Διότι ο Δήμαρχος νομίζω ότι έκανε μια τροποποίηση και ότι πλέον δεν είναι παράνομο σε κάποια συνθήκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
14: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
16: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
19: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
20: Νόβα 931.
21: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Των προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι έχει μείνει γιοταχή στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, πάνω στη γέφυρα προς τον Κηφισό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται να σας το κάνουμε ανάλυση.
1: Ακόμη περισσότερη ταλαιπωρία. Ναι.
0: Επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε, γάμα με γωνίες, δηλαδή, ας πούμε.
1: Γάμα με γωνίες.
0: Ναι, όχι γωνίες, με. Πες το γάμα για να ξεμπερδεύουμε, ρε παιδί.
1: Ένα γάμα, ναι.
0: Δες. Πώς είναι το γάμα, το κεφαλαίο.
1: Ναι, Χριστό.
0: Ναι. Η μεγάλη γραμμούλα.
1: Ναι. Η ουρά.
0: Είναι ο Κηφισός. Στην άνοδό του.
1: Στην άνοδο, ναι.
0: Μην πας.
1: Μάλιστα.
0: Η μικρή γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι η παραλιακή. Μην πας.
1: Ναι.
0: Σας το έλεγα από πριν, με κοροϊδεύεις.
1: Ναι, αλλά πριν το είδαμε με τον Παναγιώτη, τώρα είναι ακίνητα.
0: Τώρα τα είδατε ξαφνικά. Τι είμαι εγώ, Νοστράδαμος? Τα έκανα πρόβλεψη. Ντρεπόσαστε λίγο.
1: Τώρα λοιπόν, είναι ακινητοποιημένα.
0: Ακούνητο.
1: Ναι.
0: Από εδώ, από τον Πειραιά, μέχρι και το Φλίσβο.
1: Εντάξει. Ωραία. Για κοίτα την εναλλακτική που είναι η Θιβών. Για παράδειγμα, στην άνοδο του Κηφισού.
0: Η Θιβών.
1: Η Θιβών. Άμα θέλει κάποιος να φύγει από εδώ, από την παραλιακή, να πάει Θιβών, ξέρω ο άνθρωπος.
0: Η Θιβών καλή είναι.
1: Μια εναλλακτική, έτσι, αν εξυπηρετεί κάποιος βέβαια. Γιατί δεν εξυπηρετεί πάντα όλους και μπορεί να
0: μετά θα πρέπει να βγεις όμως κάπου.
1: Ναι, κάπου εκεί στο Περιστέρι.
0: Δηλαδή κάπου θα σε πάρει, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον να φας.
0: Φτάσει τα λιώσια, ξέρω κι εγώ, κάπου θα, θα βγεις.
1: Καλά.
0: Μετά θα μπεις, άμα φτάσει τα λιώσια, μετά θα μπεις στην Αττική Οδό. Ας πούμε, αν μένεις στο Γέρακα και δουλεύεις εδώ, πώς θα πας? Θα πάρεις τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Και θα κάνεις την Αττική Οδό δεξιά προς αεροδρόμιο.
1: Την πάτησες.
0: Εκεί έχει αρχίσει να φορτώ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ.
1: Τότε πας από μέσα.
0: Κάτσε στη δουλειά σου, άμα έχει air condition.
1: Α, ναι, σημαντικό.
0: Ναι. Φόρτισε κινητό τζάμπα. Παράγγειλε μια καφεδούμπα.
1: Ναι. Και κάτσε κοιμήσου εκεί.
0: Και κάτσε κοιμήσου εκεί στο φινάλ. Θα γλιτώσει και την κρίνια στο σπίτι. Μια χαρά θα είναι. Καλύτερα
1: το πετρέλαιο ή τη βενζίνη που θα κάψεις.
0: Οπότε
1: που δεν έχει μειωθεί ακόμη πολύ.
0: Α, καλά.
1: Δε, η κυβέρνηση είπε θα μειωθεί, θα το δούμε.
0: Εγώ τρέμω ήδη. Δηλαδή φοβάμαι πόσο ταξίδι θα μου ζητάει η οικογένεια.
1: Καλό είδος πως εξαφάνιση οι βενζινάδες είναι τώρα.
0: Ναι. Οι βενζινάδες έχουν κρύβονται όλοι και οι δηληστηριάδες.
1: Ναι. Δεν έχει πέσει, αλλά δεν έχει πέσει τόσο όσο όταν ανέβηκε.
0: Συγγνώμη, έκανε 72 σήμερα το βαρέλι.
1: Το Μπρεντ.
0: Μας λέγανε, μας εξηγούσαν ότι είναι αυτό είδος προς αναπλήρωση κτλ. Και το οποίο και πει ότι γι' αυτό ανεβαίνει πολύ. Μάλιστα το δεχτήκαμε. Τι να πούμε. Πληρώσαμε την βενζίνα 2,16.
1: Σωστό.
0: 2,17, 2,18. Τώρα που κάνει 72 δεν είναι είδες προς αναπλήρωση.
1: Είναι είδες προς αναπλήρωση, αλλά πέφτει πιο άλλα.
0: Αλλά όπως έχει πει ο Φιλιππίδης, εμείς δεν εξαρτώμαστε, λέει, από τις τιμές που βλέπετε εκεί στον Μπρεντ. Εξαρτώμαστε από το δείκτη της Μεσογείου. Που είναι άλλος δείκτης, γιατί αυτός δεν βολεύει να είναι με τον άλλο.
1: Το δείκτη της Μεσογείου δεν αναπληρώνει.
0: Άστο ρε Γιάννη τώρα. Άστο να πάει στο διάολο, όλα καλά. Τι να κάνουμε. Επίσης, την ίδια ώρα που εμείς λέμε ότι δεν βγαίνει, δεν αυτό. Έρχεται ο φίλος μας ο Δημήτρης και επιβεβαιώνει την Τράπεζα της Ελλάδας. Λέει ο Δημήτρης, προτείνω εσείς η πτωχή εντός εισαγωγικών της Ελλάδας να κάνετε μια βόλτα από αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης για να δείτε πώς ζει ο μέσος πολίτης, ώστε τελικά να δούμε αν είστε ή δεν είστε πτωχοί. Και δεν λέω για άλλες περιοχές του πλανήτη όπου οι άνθρωποι είναι πραγματικά φτωχοί. Δηλαδή, επειδή
1: ξέρεις. Τι εννοεί τώρα.
0: Βρε Δημήτρη μου, να σου πω. Έχουμε κάνει και καμιά βόλτα που λες στη ζωή μας και εκτός από βόλτα και για δουλειά. Και έχουμε και ανθρώπους έξω. Εξήγησέ μας τι εννοείς. Ότι ζούμε, ο μέσος Έλληνας, λες εσύ, ζει καλύτερα από το μέσο Βέλγο, Γάλλο, Ιταλό, Πορτογάλο, Ισπανό.
1: Ισπανό, ναι, Άγγλο, ξέρω.
0: Βρετανό, ναι. Ολλανδό, Δανό, Σουηδό.
1: Ολλανδό, το είπαμε.
0: Τσέχο, Σλοβάκο, Σλοβαίνο, Ρωμάνο,
1: ναι, Ούγγρο, από ποιος, Ελβετό.
0: Βούλγαρο.
1: Από Ελβετό δεν νομίζω.
0: Ελβετός δεν είναι στην ενιαία.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι στην κατάλαβα.
1: Αυστριακό, όχι.
0: Αυστριακό, ναι, βεβαίως.
1: Αυστριακό, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Αλλά τι να πεις τώρα, γιατί αδυνατίζουν και τα επιχειρήματα, η αλήθεια είναι. Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5.313.000.000 ευρώ το Μάιο του 2026, όπως σας είπα πριν. Καταθέσεις από επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αύξηση κατά 4.973.000.000 ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026 καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 935.000.000 ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 18,7 από το 10,8 τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4 δισεκατομμύρια 582 εκατομμύρια ευρώ, εναντί μείωσης κατά 1 δισεκατομμύριο 75 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπόν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 390 εκατομμύρια ευρώ, εναντί αύξησης κατά 139 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Καταθέσεις από νοικοκυριά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Από νοικοκυριά.
0: Μάλιστα, από νοικοκυριά. Ωραία. Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026. Αυτό. Εσύ φταρνίστηκες, δεν τη λέω εγώ αλήθεια.
1: Γιατί...
0: Εγώ... Αυτό.
1: Επειδή εσύ μιλάς και εγώ ακούω.
0: Έχεις κανένα COVID, τίποτα.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Κανένα κοξάκι, κανένα χανταϊό.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τίποτα. Ζέστα.
0: Έβλεπα ένα έργο χθες που έλεγε Rich Flu.
1: Τι Rich Flu.
0: Ήταν ένας ιός που χτυπούσε μόνο τους πλούσιους. Και οι πλούσιοι σκοτώνονταν. Ποιος θα ξεφορτωθεί τα λεφτά του.
1: Άστο καλό.
0: Τι ξέρω ποιος κρατάς το σκέφτηκε.
1: Ωραία σκέψη.
0: Πάρα πολύ πλάκα. Τελικά καταλήξανε κάποιοι πλούσιοι και τα λοιπά μετανάστες στην Αφρική. Είχε και τέτοιο. Είχε και
1: να σωθούν δηλαδή.
0: Είχε και αυτό το νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Τη μετανάστευση. Κατάλαβε.
1: Να συνέχισε τώρα τι δικέ μα καταθέσει.
0: Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026 καταθέσει των οικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξηση κατά 869 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιο ρυθμό μεταβολή διαμορφώθηκε στο 4,1% αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
1: Άρα.
0: Δηλαδή αυξήσαν καταθέσει και οι επιχειρήσει και τα νοικοκυριά.
1: Άρα. Ανάπτυξη. Μια χαρά.
0: Έστα όλα.
1: Τρέχουν τα λεφτά και δεν τα καταθέτουν. Δηλαδή, χαλάς ό,τι χαλάς. Χαλάς και παραπάνω, έχεις και δυνατότητα να καταθέσεις. Πού είναι όλοι αυτοί.
0: Γιατί δεν τα λες.
1: Τι να πω εμάς από τις 10-11 του μήνα. Κοιταζόμαστε έτσι με τον αδερφό μου εδώ. Κοιτάει ένα τώρα. Πώς θα τελειώσει ο μήνας. Και δεν τελειώνει το μεταξύ. Ακόμα 29.
0: Αυτός ο κερατάς ο Ιούνιος.
1: Εξάμηνο μου φάνηκε εμένα.
0: Πραγματικά είναι.
1: Μεγάλος μήνας.
0: Πολύ μεγάλος μήνας. Ο Λάζος λέει: έχω φίλους Ολλανδία και Πολωνία, είμαστε πολύ κοντά. Θα έλεγα όλοι οι μέσοι πολίτες της χώρας μας.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται διακοπές Ελλάδα μια φορά και δύο φορές. Εγώ δεν πάω διακοπές ούτε στο χωριό, αλλά δουλεύω σε δύο δουλειές όλο το χρόνο. Οπότε, μάλλον μακριά είμαστε. Η Σμαράγδα λέει: πιστεύω ότι ο Έλληνας ζει καλύτερα επειδή βοηθάει πολύ το κλίμα και ο ήλιος της Ελλάδας. Να είστε πάντα καλά, γεια σου, Σμαραγδάκη.
1: Να σε κάνω ποιότητα ζωής, λες τώρα. Τώρα γιατί ο φίλος μας μιλάει για οικονομία.
0: Θα σε περιποιηθώ και σε ένα GBU 57. Ο Μίλτος λέει: ψάλτη, αν το καλώς σκεφτείς. Για το πρωί είναι τώρα αυτό.
1: Ναι, ναι, για τον Γιώργο είναι το πρωί.
0: Α, το έχει στείλει από το. Α, ψάλτη. Αν το καλοσκεφτείς, η μόνη χώρα που έχει κερδίσει το Ιράν και μάλιστα 6 φορές είναι η Ελλάδα. Α, γιατί θα είχε πει κάτι ο
1: Γιώργος για το Ιράν.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: καλά, βρε παιδιά, σήμερα δεν θα πει τι φαγητό έφαγε κάποιος εκεί. Περίμενα να ακούσω καμιά ιδέα. Τέλος πάντων, να βάλω γαρίδες αγανάκι. Τι είπατε, κύριε Τζούνα?
1: Α, πολύ ωραίο φαγητό.
0: Το καλύτερο.
1: Πολύ ωραίο. Από τις 25 και πάνω είσαι.
0: Η Παρασκευή λέει: κύριε, σας παρακαλώ να καλέσετε τον κύριο Παπαθανάση να του πείτε ότι το εξοικονομώ του 25 δεν μπορεί να τελειώνει 17 Ιουλίου όπως και του 21. Mm. Πρέπει να τελειώνει 31 Αυγούστου του 26. Κοιτάξτε τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, είναι το εξοικονομώ του 21 που τελειώνει την ίδια ημερομηνία με το εξοικονομώ του 25. Δεν έχει και πολύ άδικο η γυναίκα.
1: Όχι. Εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Αλλά θα πεις εσύ ότι δεν θα δοθεί παράταση.
1: Δεν θα δοθεί παράταση, θα πρέπει να τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει, όλα θα τελειώσουν γιατί τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψη, ναι. Και γι' αυτό ακόμη και του 2021 πρέπει να έρθει μέχρι εδώ. Ναι. Εκεί δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
0: Ο Δημήτρης ο Τούμπανος λέει: η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει γιατί η Ελλάδα έχει 13% ΦΠΑ στα τρόφιμα τη στιγμή που όλη η Ευρώπη εκτός δύο μόνο χωρών, Δανία και Φιλανδία. Όλες τις χώρες του πυρήνα της Ευρώπης έχουν 5 με 7%. Στη Μάλτα που ζω, το ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα είναι 0%. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα το Σάββατο 18 Ιουλίου, στο πανέμορφο Σουλάρι, Γουρνοπούλα κτλ. Ο Τάξης από το Λαγωνίς, το 2001 από μισθός ήταν 750 ευρώ, το σουβλάκι ήταν περίπου 1,3. Μετά τα μνημόνια που κοπήκανε στη μέση, συντάξει, ο μισθός μου σήμερα είναι 1000 ευρώ καθαρά και το σουβλάκι κάνει 4 ευρώ. Πείτε μου εσείς που είστε λίγο πιο μορφωμένοι από εμένα, έως και αρκετά, για να εξηγήσετε ρε παιδιά, είμαι φτωχός. Ναι. Φτωχός. Και εμείς, όλοι.
1: Έτσι.
0: Ο Χρήστος λέει: καλή εβδομάδα από την Δροσερή Βιτίνα. Δεν έρχομαι, σας το λέω. Ήρθα για το Ακρόπολης και μείνε εκεί. Και ο GBU 57 που λέει για το μήνυμα για τον Αμερικανό γερουσιαστή,
1: ναι.
0: Λέει: Χρήστο, διάβασε τη δήλωση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Έρικ Μπέρλισον ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα ηχογράφηση του 52 αξιωματούχων της αεροπορίας και επιστημόνων για τη μαζική εμφάνιση εκείνου το καλοκαίρι UFO πάνω από την Ουάσιγκτον. Θα το ακούσετε, λέει η δήλωση. Τώρα θα ντυθώ Τζούνος. Μισό λεπτό. Είναι το καλοκαίρι του 52 στην Ουάσιγκτον. Και γεμίζει ο ουρανός της Ουάσιγκτον DC ούφο.
1: DC.
0: Εντάξει. Μόνο οι αξιωματούχοι και οι επιστήμονες το είδανε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ένας κερατάς δημοσιογράφος που τότε το έγραφε στην, ξέρω και εγώ, στην Washington Post, ποια εφημερίδα υπήρχε τότε, δεν ξέρω.
1: Σε μια φυλάδα, ρε παιδί μου, ναι.
0: Ναι, που υπήρχαν εφημερίδες. Το κόσμος διάβαζε εφημερίδες τότε και υπήρχε και τηλεόραση. Δεν το είπανε. Το κρατήσαν, ήταν χέμηθοι. Ήταν κρυψίνους όλοι.
1: Φτάσαμε 74 χρόνια μετά, να το πούμε. 74, έναν αιώνα.
0: Ότι κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Όλο μας έχουν λυσάξει τα βίντεο. Κάτι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει, πείτε το, να πάει στο διάλο, ναι. Να μην κρατάμε λεφτά, δηλαδή, καταλαβες.
1: Ναι, μην αρχίσουμε να χωνόμαστε για τις καταθέσεις.
0: Να αρχίσουμε να τρώμε.
1: Και τα καταθέσεις.
0: Να πεις, άμα πεις ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, έρχονται οι εξωγήινοι, έχουν τα αυτά και τα λοιπά, να ξεχυθούμε, μα μολυθούμε πάνω, ξέρεις πώς τον κρατάω αυτόν.
1: Τι, εμένα.
0: Δεν θα αφήσει γαρίδα για γαρίδα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία.
0: Τι να τη φάνει εξωγήινη.
1: Είσαι καλά. Μας φάνε τα φαγητά μας, τόσα ωραία φαγητά εδώ πέρα.
0: Διαφημίσεις ερχόμαστε.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
6: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Πολλά μάτσε.
1: Τι εννοείς πολλά μάτσε?
0: Πολλά αρέσει.
1: Μπήκαμε στη φάση τότε.
0: Γεια σας κύριε Νίκο, μας τι γίνεται? Χαιρετούμε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Λευκάδος.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι.
0: Πώς πάει η σεζόν μέχρι τώρα?
2: Με λιγότερο κόσμο από ό,τι μου λένε.
0: Λιγότερο, ε?
2: Ναι, ναι, από ό,τι πέρυσι τέτοια εποχή.
0: Είναι μεικτά τα.
1: Εμείς άλλες εικόνες, άλλη εικόνα έχουμε για παράδειγμα για άλλους προορισμούς. Ότι...
0: Εσύ γιατί χρησιμοποιείς πληθυντικό? Εσύ τι, εγώ δεν έχω καμία εικόνα από αυτή που έχεις εσύ. Πες μας τι εικόνα έχεις.
2: Είναι πληθυντικός ευγενίας.
1: Ναι, πληθυντικός ευγενίας.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Κρήτη λένε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από όταν
2: πέρσι. Άρα τι θα είναι? Εγώ λέω για τώρα πώς είναι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Μα και σε σχέση με πέρσι το συγκρίνεις?
2: Ναι, ναι.
1: Έχει εκεί φαντάζομαι σε σχέση με πέρσι.
2: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, στην Κρήτη καλύτερα.
1: Στην Κρήτη, ναι. Στη Χαλκιδική.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Μου το κάνει σαν να είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζω.
2: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Τώρα έχω άδικο, συγγνώμη ρε Νίκο.
2: Το λέει όπως μιλάω εγώ, ας πούμε, σε κάποιον άσχετο για το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή ξέρω ότι πήρε ο Ολυμπιακός τον Κάρμο και απορώ που δεν το ξέρει κιόλας. Κάπως έτσι, ναι.
0: Εγώ γιατί έπρεπε να ξέρω τη Χαλκιδική? Το έχουμε συζητήσει με κανένα και το ξεχνάω.
1: Ναι.
0: Με ποιον?
1: Δεν θυμάμαι με ποιον. Αλλά μαζί ήμασταν. Το συζητήσαμε.
2: Εντάξει.
0: Φταίω ρε. Πες μου, δεν σταματέλω. Φταίω.
2: Και για ό,τι έχω πει, σου ζητάω συγγνώμη. Για ό,τι
0: τώρα ξαφνικά πει, λέει, έχει μιλήσει με κάποιον.
2: Για ό,τι σου έχω πει, ζητάω συγγνώμη.
0: Κρήτη, Χαλκιδική είναι αυτό. Α, το ξέρεις κι εσύ. Μα πού το, δεν το ξέρω. Εμένα το, εγώ, το μόνο που ξέρω ότι μου είπαν ότι στη Μύκονο έχουν πέσει οι τιμές στα δωμάτια.
2: Ναι.
0: Ναι. Έχει κόσμο, αλλά δεν χαλάνε φράγκα. Αυτό ξέρω.
2: Κλείνονται μέσα δηλαδή και.
0: Ναι. Το μοναδικό.
2: Πάνε καλά τα δωμάτια.
0: Με μειωμένες τιμές, αλλά δεν πάει πολύ το έξω. Ναι. Ένας άλλος μου λέγε προχθές, ανάποδα μου λέει είναι. Τι να πω, λέω κι εγώ, ανάποδο θα είναι. Οπότε, έτσι κι αλλιώς του τουρισμού, με αγάπη όσους μας ακούνε, δεν πάνε να έρθουν 150 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Να μην έχει να σταθείς. Να κάθεσαι στην πλατεία Συντάγματος και να παίρνεις από τους τουρίστες από πάνω. Να ξεπουλάνε τις τυρόπιτες και τα φρέντο καπουτσίνο και τα ντόνατ στην παραλία.
2: Θα σου λένε δεν έχει κόσμο.
0: Χάλια η σεζόν θα
2: πάντα,
0: λένε.
2: Ναι.
0: Πάντα.
2: Γι' αυτό ρωτάω δύο άτομα συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί όταν έχει κόσμο μου λένε έχει κόσμο.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα μάτς του. Καταρχάς με τα γραφικά πήρε τον Κάρμο στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ήρθε σήμερα, λογικά περνάει εξετάσεις και
0: ανακοινώνεται. Ο Ντε Φράις πήρε.
2: Ο Ντε Φράις.
0: Καλός ποδοσφαιριστής.
2: Αυτός είναι καλός. Είναι καλός και είναι εμπειρός και νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζονταν η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και οποιαδήποτε άμυνα, τέλος πάντων, ναι, πιστεύω ότι τον χρειάζονταν αυτό τον ποδοσφαιριστή. Είχαμε ξημερώματα χθες το βράδυ τη Νότια Αφρική να περνάει, να μένει εκτός από τον Καναδά.
1: Ναι, buzzer beater,
2: ναι, αλλά ήταν πολύ καλύτερος ο Καναδάς. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
2: Ήταν.
1: Έπρεπε να περάσει ο Καναδάς.
2: Ναι, με βάση την
1: εικόνα έπρεπε, δικαιοσύνη,
2: έπρεπε
1: δηλαδή
2: να περάσει ο Καναδάς. Και ναι, τώρα έχουμε 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Θα περάσουν Βραζιλιάνοι, λέω εγώ.
2: Και εγώ αυτό λέω, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα έχουν. Αν άκουγες παλιότερα, αν άκουγες το 82 Βραζιλία-Ιαπωνία, θα έλεγες θα βάλουν και 5 γκολ και κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσουν κιόλας. Τώρα δεν, εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι θα είναι περίπατος για τους Βραζιλιάνους. 11.30 έχει Γερμανία Παραγουάη.
1: Και εκεί πιο εύκολο το έργο των Γερμανών.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο.
1: Ιάπωνες,
2: συμφωνώ απόλυτα. Έτσι βλέπω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Και 4 το πρωί για μερακλείδες, για εσάς που ξυπνάτε πρωί, για να δείτε το φινάλε. Αν πάει και παράταση, να δείτε και την παράταση. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Το άλλο βλέπω. Ποιο μας, κάτσε, μήπως τον δελεάσουμε.
2: Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Για ποιο λόγο πρέπει. Εντάξει, άμα είσαι ποδοσφαιρόφιλο, τρελό κτλ. Το καταλαβαίνω.
2: Λέω αν ξυπνά πρωί για να έρθει στη δουλειά.
0: Βρε ένα κανονικό άνθρωπο.
2: Κανονικός άνθρωπος.
0: Να ανοίξει το μάτι σου, να βλέπεις τους Ολλανδούς με το Μαρόκο. Γιατί?
2: Κοίταξε. Να ξυπνήσεις πρωί, να πας δουλειά και μέχρι να πιεις τον καφέ σου να ετοιμαστείς.
1: Να χαζέψεις.
2: Ανοίξεις τη δουλειά.
0: Να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε. Μουντιάλ θα δούμε σε 4 χρόνια.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Εννοείς κανονικές ώρες.
2: Ναι, κανονικές ώρες.
0: Είναι στην Ευρώπη. Είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Νομίζω ναι. Αλλά είναι κανονικές ώρες.
1: Κανονικές. Είναι για όλους εμάς.
0: Και για τους άλλους κανονικές είναι. Απλώς δεν βολεύει εμάς.
1: Για εκείνους,
2: για μας, ναι. Θα είναι κανονικές.
0: Δεν βλέπουμε μόνο εμείς στην Ευρώπη ποδόσφαιρο. Βλέπουμε και άλλοι.
2: Και προσπαθούν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές.
1: Έχεις πρόβλεψη στο Ολλανδία-Μαρόκο? Εσύ έχεις?
2: Γκολ.
0: Μαρόκο, ρε. Γιατί με κοιτάς?
1: Εγώ λέω ότι θα περάσει η Βραζιλία.
2: Ναι, η Γερμανία.
1: Ναι. Και η Ολλανδία.
2: Μάλιστα.
0: Τα ανάποδα είναι η Ιαπωνία.
1: Παραγουάη.
0: Παραγουάη και. Μαρόκο.
1: Και Μαρόκο.
0: Και τους τρεις.
1: Εσύ.
0: Ανάποδα.
2: Επειδή ο Γιάννης έπαιρνε τα φαβορέ, ένα από τα τρία θα σπάσει. Δεν πιστεύω ότι θα περάσουν και οι τρεις.
0: Θα δείξει.
1: Και οι τρεις.
2: Και οι τρεις.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping.
11: Έρχονται στο Nova 931.
12: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
13: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
13: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
13: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή.
12: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
7: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
17: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας, η Renault? ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 93.

αλλάζουν οι ώρες, να είναι μεγάλες ανηφόρες. Σαν να παλεύω, έτσι αισθάνομαι και ζω

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 9:31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 9:31.
0: Nova 9:31. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζει.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 9:31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
18: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
19: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΕΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος.
2: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
15: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
18: Nova 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
19: Nova Radio News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Νόβα 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931.

0: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
3: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
2: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
4: Έρχονται στο Nova 931.
5: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
6: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3096-6134-613795.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
11: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
14: Nova 931.
15: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Παραβλέπονται τα αναντικατάστατα, όπως είπε, ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μία κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε σήμερα από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου στην ανάρτησή της. Τη Επειδή ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πορεία που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα φορώντας μπλούζες με την Παλαιστινιακή σημαία το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Μαδίλη στη Θεσσαλονίκη, παρήγγειλε το μεσημέρι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέα ζήτησε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους αλλά και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Η πορεία, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρουβίκονα χαρακτηρίστηκε ως αντισιωνιστική πορεία έναντι σε επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή, προκάλεσε την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για νέα τάγματα εφόδου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας μια 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στο Νίδρι, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του προγράμματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 11.30 αναμετρώνται η Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, παρά τα αναχώματα, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά επιμένει, το ίδιο και οι εγχώριες τιμές ενέργειας που έχουν άλλα αντανακλαστικά από τις αντίστοιχες διεθνείς. Τον γόρδιο δεσμό καλείται να λύσει η κυβέρνηση και συγκαλεί σύσκεψη με τους παράγοντες της αγοράς. Από εκεί βγαίνει λευκός καπνός που μεταφράζεται σε πάγωμα του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά θα ρίξει τις τιμές και θα το κάνει στους επόμενους 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
0: Η Συμφωνία Κυβέρνησης Βιομηχανίας Τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ έκλεισε σε 2 φάσεις. Καταρχάς, από 1η Ιουλίου φεύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς όμως αυξήσεις στις τιμές.
1: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
0: Και από Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων, θα γίνουν δραστικές μειώσεις.
18: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
19: Θα υπάρχει Συμφωνία Κυρίων, αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
0: Και ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν στις μειωμένες τιμές του 6% που επιτεύχθηκαν με την επιβολή του πλαφών, οι πολίτες θεωρούν ότι πρόκειται για σταγόνα στον ωκεάνο.
20: Οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
21: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεσαι.
0: Αυτό που προτάσει η κυβέρνηση είναι ότι πλέον οι διεθνείς τιμές πετρελαίου επέστρεψαν στα επίπεδα της αρχής του πολέμου και άρα περιμένει μείωση των πληθωριστικών πιέσεων, που όμως οι παράγοντες της αγοράς εξακολουθούν να υπολογίζουν.
22: Η αύξηση στο ενεργειακό, η αύξηση στις ζωοτροφές και από εκεί και πέρα όλα αυτά συμπαρασύρουν την τιμή στο τελικό προϊόν, στη βιτρίνα.
23: Στην εφοδιαστική αλυσίδα.
24: Εκεί είναι το πρόβλημα.
23: Θεωρώ πως ναι.
24: Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, ωστόσο επισημαίνουν ότι η ακρίβεια παραμένει αισθητή στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό και ζητούν πιο αποτελεσματικά μέτρα.
25: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
0: Μαζί με την άρση του πλαφών στο κέρδος θα αφαιρεθεί από την 1η Ιουλίου και η επιδότηση των 15 λεπτών στο ντίζελ.
17: Στο ΕΓΑΛΕΟ περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός και έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο που προηγήθηκε της συνάντησης με τους παράγοντες της αγοράς, ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για τις τιμές στα ράφια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
2: Επί της ουσίας αυτή η συνάντηση δουλεύεται, Λένα, όπως λένε οι πληροφορίες στο ΣΚΑΙ, ήδη από τις 11 Μαρτίου, όταν και επιβλήθηκε αυτό το πλαφόν. Ειδικά μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής, στις 18 και 19 Ιουνίου, κορυφώθηκαν αυτές οι επαφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το τελευταίο 20ήμερο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε τουλάχιστον 4 συναντήσεις με εκπροσώπους της αγοράς και ειδικά των επικεφαλής των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Έγινε μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ακόμη μια καθοριστική συνάντηση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ενώ ταυτοχρόνως είχε δοθεί η εντολή στην επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς να δουλεύει τα τεχνικά σενάρια, ούτως ώστε, Λένα, να φτάσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα στις μειώσεις τιμών που θα διατηρούν αυτό το ποσοστό πάνω από το 6% που βρίσκεται σήμερα. Και είναι ενδεικτική και η αναφορά που έκανε σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που βλέπουμε το πρώτο σταδιό της να καταγράφεται στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εκτιμά ότι μετά από αυτό το πάγωμα των τιμών από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα δούμε και πολύ καλές μειώσεις των τιμών, ώστε να δοθεί ακόμη μια ανάσα στα νοικοκυριά.
3: Παράλληλα όμως, χωρίς να τον κοτανομάσει, φωτογράφησε και τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με αυτά τα οποία εξαγγέλει και αυτά που είχε κάνει όταν ήταν πρωθυπουργός.
2: Με αναμασημένα συνθήματα και παλιές υποσχέσεις, νέος ή που υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που απίφθινε με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το βήμα ένα κάλεσμα και στους αναποφάσιστους τους να μην αγοράσουν αυτές τις ακάλυπτες επιταγές και να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.
17: Πάμε να ακούσουμε και ένα σύντομο απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
4: Σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής. Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύνοι να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
17: Η κυβέρνηση ποντάρει στην οικονομία ως κεντρικό αφήγημα και ξέρει ότι το στοίχημα της κάλπης είναι τα ζητήματα καθημερινότητας με κορονίδα την ακρίβεια. Γι' αυτό και ασκεί πίεση στους παράγοντες της αγοράς να κρατήσουν για αρχή σταθερές τις τιμές και από το Σεπτέμβριο να τις ρίξουν. Παιχνίδια με τα καρτέλ και ετεροχρονισμένη αντίδραση καταγγέλει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Άντζη Κούκη.
5: Η καταπολέμηση του πληθωρισμού αποτελεί μια καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, τονίζουν από την κυβέρνηση σχετικά με τη νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις τιμές.
6: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρεται η συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα.
5: Δρυμία κριτική μετά και την σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στα ράφια άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για αναποτελεσματικές πρακτικές.
25: Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση έρχεται εκ των υστέρων και καθυστερημένος να διαχειριστεί την ακρίβεια που ίδια άφησε να γιγαντωθεί. Αντί να προλαμβάνει, τρέχει πίσω από το πρόβλημα.
26: Ίσως ο κύριος Θεοδωρικάκος να εξηγήσει στους πολίτες γιατί χρειάστηκαν 7 χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας, στο οποίο εξακολουθεί να κοφεύει.
5: Όμως καμία συμφωνία υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη δυσβάστακτη ακρίβεια. Τη μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους.
27: Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσκοκέρδειας.
5: Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για πρωτοφανές σχήμα ακρίβειας. Εξίσου έντονη ήταν και η κριτική από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.
28: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού.
7: στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια.
8: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
9: Αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους ο κύριος Τσίπρας και έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ από τον κόσμο και έδινε στην άλλη τσέπη σε κάποιους 1 ευρώ αναλογικά με το ζόρι. Δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο.
17: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Παναγιώτη, η ακρίβεια υπήρχε, υπάρχει. Το ερώτημα επομένως είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να τρέξει τώρα τα πράγματα, γιατί πάτησε τώρα γκάζι.
10: Η εύκολη απάντηση είναι γιατί όσο πλησιάζει ο χρόνος προς εκλογές, η κυβέρνηση θέλει και έχει λογική αυτό να μειώσει την απήχηση, την επιρροή, την συνέπειες που έχουν οι αυξημένες τιμές στην τσέπη των πολιτών. Πρόσεξε όμως. Η άλλη πιο δύσκολη απάντηση είναι ότι τώρα ήρθε η στιγμή, τελειώνει ο πόλεμος, έχουν σταματήσει κάπως τα πράγματα, είναι σκοτεινά και μπορεί κάτι να κάνει. Πρόσεξε. Οι τιμές δεν διατάσσονται. Δεν μπορείς να διατάξεις τη μείωση των τιμών. Όπου δοκιμάστηκε, ξέρουμε τι έγινε. Στο άλλοτε Ανατολικό Μπλοκ διατάσσονταν μείωση των τιμών και τα ράφια ήταν άδεια. Αυτό όμως από τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη χρονοκέρδειας υπάρχει τεράστια απόσταση. Αυτό
3: άρα δεν βλέπεις
10: γίνεται
3: ότι είναι πολιτική απόφαση γιατί έρχονται εκλογές αυτό το περιθώριο, γιατί είπε για τους επόμενους δύο μήνες. Μετά δηλαδή τι θα γίνει?
10: Προφανώς, όχι μόνο τους επόμενους δύο μήνες. Είπε ότι το Σεπτέμβριο θα δούμε να τις μειώσουμε περαιτέρω. Τώρα υποτίθεται ότι σπαγώνουμε στην κατάσταση που σας αφήσαμε πριν με το πλαφόν. Με πλαφόν δεν μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί μια οικονομία. Δεν γίνεται. Είναι πρακτικά αδύνατον. Αν υπάρχει μακρόν πλαφόν, κανείς δεν θα δέχεται μεταπράτης, έμπορος ή παραγωγός να χάνει και να παράγει. Τα λοιπάσματα, που είναι μια συνέπεια του πολέμου, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Θα τα δούμε το φθινόπωρο. Πού θα πάνε και πού θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης. Αυτό φωνάζουν αυτοί που ξέρουν.
3: Κλείνοντας, Παναγιώτη, έτσι λύνεται το πρόβλημα? Δηλαδή, έχεις θέμα με την ακρίβεια, καλείς στα σούπερ μάρκετ, καλείς στους βιομήχανους να βρουν λύση? Έχεις πρόβλημα αύριο, μεθαύριο με τις τράπεζες, καλείς στους τραπεζίτες? Θέλω να πω, αυτή είναι η λύση?
10: Κοίταξε, η παρέμβαση στην αγορά δεν είναι κακό πράγμα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί επί μακρόν με παρεμβάσεις αυτού του είδους πυροσβεστικές από τα πάνω. Η αγορά έχει τους δικούς της νόμους. Όταν υπάρχει επάρκεια προϊόντων, υπάρχει υπερπροσφορά, οι τιμές πέφτουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να το διατάξει η κυβέρνηση. Έχει τους δικούς της κανόνες, έχει τους δικούς της νόμους. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς θα θέλαμε όλοι να έχουμε μεγάλους μισθούς, χαμηλές τιμές και να περνάμε όλοι μια ζωή χαρισάμενη. Πρόσεξε. Θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, θέλει να παταχθεί εσχροκέρδη όπου υπάρχει. Να. Γιατί υπάρχει και τέτοιο, υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι παντού και πάντα διαδεδομένα, αλλά υπάρχουν και αυτά. Σωστά κάνει η κυβέρνηση και ελέγχει τους μηχανισμούς από την παραγωγή μέχρι το ράφι.
3: Είναι και η ενέργεια όμως, είναι το πετρέλαιο, διότι βλέπουμε τις διεθνείς τιμές να πέφτουν και αυτό
10: αλλά
3: δεν
10: ακόμα
3: αποτυπώνεται στην αντλία.
10: Δεν έχει φτάσει ακόμα.
3: Εκεί να περιμένουμε κάτι?
10: Λογικά πρέπει να περιμένουμε και το επόμενο διάστημα νομίζω θα είναι κρίσιμο. Mm-hmm. Αν ομαλοποιηθεί η αλυσίδα στην αγορά να έρθουν τα φτηνότερα για προϊόντα που έχουν αγοραστεί, έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά το πολιτικό σχόλιο είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση προετοιμάζεται, καθώς θέλει να είναι έτοιμη, μπορεί το φθινόπωρο, δεν ξέρω πότε, να προχωρήσει στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, τώρα επιτρέπουν και οι συνθήκες, με την έννοια ότι φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος, άρα κάπως μπορούν τα πράγματα να ελεγχθούν. Αλλά όσο δεν υπάρχει επάρκεια στην αγορά, δεν θα υπάρχουν φθηνότερες τιμές.
17: Άδειασμα με απαξιωτικό ύφος από το Μέγαρο Μαξίμου στον γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, που ζήτησε με επιστολή του την κατάργηση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την άρση διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φεύγας εκφράζει εκτός γραμμής θέσεις, ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού πήρε σαφής από Σαμαρά, δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φεύγας εκφράζει εκτός γραμμής θέσεις, ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

0: νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως επίσης την άρση της διαγραφής Σαμαρά. Προκάλεσε και επικοινωνιακό θόρυβο, δίνοντας τη δημοσιότητα τη σχετική επιστολή.
1: Για να μπορέσουν οι πολίτες να ακούσουν τον νέο λόγο, θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.
2: Κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους.
0: Καθαρό ήταν το άδειασμα από το Μέγαρο Μαξίμου του κυρίου Φεύγα, ο οποίος υπεραμήνθηκε των προτάσεων στρατηγικής, όπως τις χαρακτήρισε, για την αυτοδυναμία σε συνέντευξή του στο Open.
3: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
4: Έχει στόχο όχι την αφισβήτηση, όχι τη σύγκρουση, αλλά δημιουργικά να δούμε ενδεχομένως ζητήματα τα οποία έχουν στενοχωρήσει.
5: Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα, δεν πέσαν για την πατρίδα.
0: Μετά το νέο φάλσο του Βασίλη Φεύγα, κριτικές αποστάσεις κράτησαν βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
6: Έχει μία σημασία να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπηρετούμε μία παράταξη η οποία είναι σημαντικότερη από τον καθένα μας.
0: Μένει να φανεί αν το νέο επεισόδιο θα επηρεάσει τη φημολογούμενη παρουσία Φεύγα στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
7: Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Λάμψια για το σχόλιο του.
8: Μια κυβέρνηση που βαδίζει προς εκλογές δεν θέλει να χάνει στελέχη και κυρίως δεν θέλει να δώσει άλοθη στους λόγους που επικαλείται ο κύριος Φεύγας. Ο οποίος δεν είναι και ένα σπουδαίο πρόσωπο, εντάξει, είναι ένα στέλεχος εκεί, δεν χάλασε και ο κόσμος.
9: Είναι όμως μέσα στο κόμμα και στο πολιτικό σχεδιασμό.
8: Ναι, πρόσεχε. Μεγάλο πρόβλημα ο πολιτευτής. Ξέρεις, ο κ. Φεύγας είναι υποψήφιος, δεν ξέρουμε αν θα είναι στο τέλος, γιατί είναι του Λογαρνανία, νομίζω καλά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό είναι μια νόσος ο πολιτευτής. Βαριά στην πολιτική. Αυτά που είπε, καταρχάς, είναι σαν να λέει στο Μητσοτάκη να καταπιεί ό,τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Γελία πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι ασόβαρα έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον να πει σε έναν πρωθυπουργό να πάρει πίσω ό,τι έκανε πριν από 2 χρόνια.
9: Έχει πει κι άλλα. Και το ερώτημά μου ήταν γιατί δεν διαγράφεται επομένως και γιατί υπάρχει βιασύνη να πούν ότι δεν διαγράφεται. Θέλω να πω αν πίσω από αυτούς τους χειρισμούς βλέπεις κόμμα Σαμαρά.
8: Αν δεν είχε πει για το Σαμαρά, να είσαι σίγουρο ότι θα διαγραφόταν. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι ανοίγει ένα μέτωπο εκεί το οποίο θέλει να κλείσει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου ότι γι' αυτό δεν τον διαγράφουν. Αλλά. Κάνω και την πρόβλεψη, χωρίς να είμαι χαρτορίχτρα, ότι αν συνεχίσει έτσι ο εν λόγω κύριος, δεν έχει πολύ μέλλον στη Νέα Δημοκρατία.
9: Οι θέσεις του απηχούν στη Νέα Δημοκρατία.
8: Κοίταξε, ένα κομμάτι συντηρητικό της Νέας Δημοκρατίας προφανώς θα ακούει ευχάριστα αυτά, χωρίς να πολύ καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι. Δεν έχουν πολύ καταλάβει, δεν έχουν πολύ σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό πρόσωπο ο κύριος Φεύγας, αλλά το όταν επικαλείται. Τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή τι λέει, να ξαναγυρίσει ο Αντώνη Σαμαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο θα το ήθελε στη Νέα Δημοκρατία. Ας
9: κάποιοι
8: γίνει
9: μπορεί και να μην το θέλουν, ναι.
8: Ας έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί όμως. Είμαστε λοιπόν πολύ μακριά από αυτό το ενδεχόμενο.
7: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα

0: Η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας. Γκρίνια και δυσφορία φέρουν στο Πασόκ οι τοποθετήσεις τελεχών που βλέπουν ανέφικτη τη στρατηγική υπερινίκης με μία ψήφο διαφορά. Θολό παραμένει το τοπίο και για το πολιτικό μέλλον της κυρίας Τζάκρη. Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν να αναζητείτε μία φόρμουλα προσχώρησης στη Χαριλάου Τρικούπη, παρότι επίσημα κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Οι δημοσκοπήσεις πάντως και η μάχη για τη δεύτερη θέση ανεβάζουν την ένταση μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Η δημοσκοπική υποχώρηση του Πασόκ στην τρίτη θέση, κάτω από την Ελλάς, ανεβαζεί το θερμόμετρο ανάμεσα στα δύο κόμματα για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
3: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το Πασόκ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
4: Υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών.
2: Συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε η αναφορά του τομεάρχη δικαιοσύνης του Πασόκ, που βρίσκει δύσκολο τον στόχο της νίκης του κόμματος με μια ψήφο διαφορά.
5: Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Το να λέμε όταν αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτη, ότι ο στόχος μας είναι ο πρώην.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
0: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
6: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
0: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
6: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
7: Nova 931. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
2: Ελλάδας, Κύπρου και κατά δίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ομοθέτηση του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ανεβάζει στην ατζέντα το Πασόκ και θα ακολουθήσει μεγάλη εκδήλωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα τα στελέχη αποχωρούν και η ηγεσία έχει την καυτή πατάτα αν θα υπάρξει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι. Πριν τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Σαπουνά, αυτή ήταν η λύση που είχε προβάδισμα από την ηγεσία. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος όμως άλλαξε το αφήγημα και όπως είπε, η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι μονόδρομος. Ήδη πάντως μαζεύονται υπογραφές για σύγκληση κεντρικής επιτροπής και όλα παραμένουν ανοιχτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Άλλο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η Μαρίλιζα Ξενογιαννακοπούλου, αποφάσισε να εγκαταλείψει το καράβι της Κουμουνδούρου. Στην επιστολή παραίτησής της ανακοινώνει ότι βλέπει διέξοδο και ελπίδα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
11: Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση μιας Ελλάς δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο. Ανοίγουν την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς.
4: Πρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Mm-hmm. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
2: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με σημερινή του παρέμβαση τονίζει ότι είναι μονόδρομος η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές.
12: Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, μια θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, έτσι το νόμο κάνει.
13: Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές.
14: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
15: Θα θέλατε μια συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
14: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και με την Νέα Αριστερά.
15: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
14: Και με την Ελλάς.
2: Μετά την Θεοδόρα Τζάγκρη και ο Μιχάλης Χουρδάκης υπέβαλε την παραίτησή του από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Την ίδια ώρα η Νέα Αριστερά υπέβαλε μήνυση κατά του κυρίου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας.
16: Λειτουργήσε με τρόπο υποκινητικό για βίαιες πράξεις, καλώντας την πραγματικότητα τις κρατικές υπηρεσίες να βουλιάζουν βάρκες με μετανάστες.
17: Την επόμενη φορά που η ελληνική λύση και ο πρόεδρός της θα αναφερθούν στο θέμα των λαθρομεταναστών, θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμιστο της Διεθνούς Αμνηστίας εάν πρέπει να ομιλούν για τις πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές απόψεις της ελληνικής λύσης.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο, στείλε ένα φλιτζάνι.
18: Βάζουν αστερίσκους, στελέχη. Και είναι φυσιολογικό, δηλαδή έχουμε μια στροφή στο ρεαλισμό, λένε, γιατί δεν είναι εύκολο για στελέχη βουλευτές να βγαίνουν να λένε ότι θα νικήσουν με μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία όταν είναι στην τρίτη θέση και κάποιες περιπτώσεις στην τέταρτη.
19: Οριζόντια είναι αυτή η άποψη?
18: Δεν είναι οριζόντια, γιατί από την ηγεσία λένε εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι εύκολο στόχος. Αλλά για να γίνει η πολιτική αλλαγή πρέπει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα αφήγημα που όταν το έχεις πει δεν μπορείς να το πάρεις εύκολα πίσω.
19: Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, εκεί που λέγαμε ότι βάζουμε τα ρέστα μας ότι η ηγεσία θα αποφάσιζε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται αυτή η δήλωση της κυρίας Σαπουνά που κάπως τα ανακατεύει λίγο την τράπουλα. Τι καταλαβαίνεις εσύ, Αντώνη? Έχεις κάνει αυτό το ρεπορτάζ, νομίζω είσαι ο καθήλεν αρμόδιος να μας πει.
18: Είναι σαφές ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει περίπατο πλέον. Και το κατάλαβαν στην Κουμουνδούρου, όταν λέει κάτι, όταν λέει όχι, δεν μπορεί αυτό να ερμηνευτεί αλλιώς. Και από τη στιγμή που ακούμε την κυρία Σαπουνά που είναι αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, είναι σαν να ακούμε το Σοκράτη Φάμελο.
19: Άρα λένε όχι γιατί τους απάντησε όχι ο κύριος Τσίπρας.
18: Ναι, και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια συνεννόησης. Δηλαδή περιμένουμε από το Σοκράτη Φάμελο να ακούσουμε μια εντελώς διαφορετική εισήγηση. Λένε νέες συνεργασίες. Να δούμε αν αυτό είναι ένα σήμα προς τη Νέα Αριστερά. Για στελέχη εννοώ που έμειναν πίσω στη Νέα Αριστερά.
19: Σε αυτό τώρα το κομμάτι υπάρχει ο αστερίσκος Πολάκης. Με αυτό τι γίνεται?
18: Θα υπάρχει μια σύγκρουση. Ο κύριος Πολάκης κέρδισε αυτό που ήθελε. Θα πάνε σε Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου. Άρα λοιπόν εκεί θα συμφωνήσουν? Όχι, δεν θα συμφωνήσουν, γιατί θα τραβήξουν το αυτί του κυρίου Φάμελου, γιατί είχαμε αυτή την παλιδρόμηση με τον κύριο Τσίπρα. Και να δούμε αν θα ζητήσουν και τίποτα παραπάνω από τον κύριο Φάμελο.
1: Αλλάζουμε τώρα εντελώς θέμα στο ερώτημα πόσο έχει ριζώσει στην Ελλάδα η τουρκική μαφία. Άλλη μια υπόθεση των Daltons έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα και είναι η εξιχνίαση της εκτέλεσης στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο 28 ετών πληρωμένος δολοφόνος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Όπως ισχυρίζεται, στρατολογήθηκε μέσω Telegram, πληρώθηκε σε τουρκικές λίρες, πέρασε με τη δεύτερη στη χώρα μας και μετακόμιζε κάθε 4 ημέρες. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
20: Ένα παρακλάδι της διαβόητης μαφίας των Daltons κρύβεται πίσω από την εμψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια του Λόφου Στρέφη στα Εξάρχεια. Δύο εβδομάδες μετά την εκτέλεση, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού FBI. Πρόκειται για έναν 28χρονο Τούρκο υπήκο, ο οποίος φέρεται να έλαβε ως αμοιβή για τη δολοφονία το ποσό του 1.000.000 τουρκικών λιρών, περίπου 19.000 ευρώ. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι
3: «Με έβαλαν άλλοι να το κάνω. Με στρατολόγησαν στην Κωνσταντινούπολη. Είχα ανάγκη τα χρήματα, γιατί έχει προβλήματα ο πατέρας μου».
20: Σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής, η εκτέλεση εντάσσεται στο αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές μαφίες. Τόσο ο δράστης όσο και η εντολή της δολοφονίας φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής ομάδας Dalton Lar, η οποία συνδέεται με εμπόριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και συμβόλαια θανάτου. Ο 28χρονος πέρασε παράνομα τα σύνορα από τον Εύρο 4 ημέρες πριν την εκτέλεση. Μεταφέρθηκε αρχικά από συνεργούς του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, μένοντας σε 6 διαφορετικά διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στις 13 Ιουνίου, ημέρα της δολοφονίας, αφού εντόπισε τον 25χρονο στα σκαλιά της Καλλιδρομίου, τον πυροβόλησε 2 φορές στο πρόσωπο και ακόμα 5 φορές όταν κατέληξε αιμόφυρτο στο έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές κατά τη διαμονή του στη χώρα, όμως ήταν παλιός γνώριμος της τουρκικής αστυνομίας, καθώς είχε κατηγορηθεί για όπλα, ναρκωτικά, ένοπλες ληστείες και υποθέσεις σωματικών βλαβών.
1: Η χώρα μας παραμένει λοιπόν πεδίο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών της τουρκικής μαφίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την εκτέλεση είναι το γιατί και ποια ήταν τα κίνητρα για όλη αυτή την οργάνωση. Θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
21: Αρχικά να σου πω, λένε ότι είναι η 14η ανθρωποκτονία τα τελευταία 4 χρόνια που συνδέεται με αυτό το αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές μαφίες. Αξιωματικοί της διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος αναφέρουν χαρακτηριστικά πως στην χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας όπως Dalton, Σκεράκια, Red Kit, Baykaralar και μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
19: Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, σημασία έχει η στρατολόγηση που καταδεικνύει και το σχεδιασμό και πώς αυτό υλοποιείται εδώ στη χώρα μας.
21: Ακριβώς, και το βλέπουμε χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εκτέλεσης. Βλέπουμε την πρόσληψη του 28χρονου εκτελεστή, η οποία έγινε στην Κωνσταντινούπολη μέσω Telegram. Του έδεσαν μάλιστα μια φωτογραφία και διεύθυνση κατοικίας του 25χρονου στόχου στα Εξάρχεια. Το συμβόλαιο θανάτου το σύναψε η τουρκική εγκληματική ομάδα των Dalton Lar, μέλος της οποίας φέρεται να είναι και ο δράστης. Τα στελέχη του τμήματος δύο εξεγκλημάτων κατά ζωή διαπίστωσαν ότι οι εντολείς είχαν νοικιάσει δύο σπίτια στον εκτελεστή. Το ένα στα Εξάρχεια, κοντά στον τόπο του εγκλήματος, και ένα στην Καλλιθέα. Μετά το έγκλημα, μάλιστα, ο δράστης πήγε στο σπίτι στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα και μεταξύ κατευθύνθηκε στο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Η συμμορία φαίνεται να είχε, Ελένα, και καθαριστές, καθώς κάποιοι απολύμαναν το σπίτι στα Εξάρχεια, ενώ πέταξαν τα ρούχα του εκτελεστή, όπως και το πιστόλι της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, κατέγραψαν τις διαδρομές του δράστη και έφτασαν τελικά στην σύλληψή του, και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, ήταν έκπληκτος με αυτή την εξέλιξη.
1: Το πώς γλίτωσε από βέβαιο θάνατο περιγράφει εδώ στον Sky και την Κάτια Νιάκαρη το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καλλιθέα. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ο άνδρας πρόλαβε να βγει από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Η 75χρονη σύζυγός του όμως εγκλωβίστηκε στο δωμάτιο και η μόνη διέξοδος ήταν το μπαλκόνι, από όπου πήδηξε και σώθηκε. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
22: Ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξα και πήδηξα και με κρατήσανε, τίποτα άλλο.
23: Συγκινημένο το ηλικιωμένο ζευγάρι που σώθηκε από το φλεγόμενο διαμέρισμά του στην Καλλιθέα, αγκαλιάζεται μπροστά στα αποκαίδια του σπιτιού τους.
24: Άμα δείτε και λίγο εδώ, τις σκάλες είναι όλα κατακαμένα, παντού μαύρα, μυρίζει πάρα πολύ έντονα η φωτιά.
25: Ξαπλωμένοι είμαστε και ο άντρας μου είπε, καπνός τι έχει, φλόγες, φλόγες. Ο άντρας μου πρόλαβε και βγήκε από την κουζίνα και εγώ εγκλωβίστηκα στο δωμάτιο μέσα και βγήκα στο μπαλκόνι.
23: Σε βιντεοντοκουμέντο φαίνεται κόσμος να συγκεντρώνεται κάτω από τον μπαλκόνι και να καθοδηγεί την 75χρονη, φωνάζοντάς της παράλληλα να πηδήξει από τον πρώτο όροφο.
26: Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
25: Αφού ζούμε είμαστε καλά. Ήταν η σημαία και πέρα τη σημαία μαζί μου.
27: Έχουν χαλάσει τα πάντα, δεν υπάρχουν ούτε τείχοι πλέον, έτσι. Τα πατώματα έχουν καεί, τα ξύλινα όλα. Είπαν ότι ξεκίνησε από το μετρητή της ΔΕΔΙΕ, από το ισόγειο.
23: Προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς, έχει οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας.
1: Στη δολοφονία της Καλλιθέας τώρα, με θύμα έναν 15χρονο την προηγούμενη εβδομάδα, απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι 6 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
0: Μετά την πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, πριν από λίγα λεπτά, λένε, είχαμε την απόφαση ανακρίτριες και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκηση τριών εκ των συνολικά 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, οι οποίοι κάποιοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, αρνήθηκαν ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου. Μεταξύ των κατηγορουμένων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, ήταν και ο καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου, ο οποίος κατά την προανάκριση είχε ισχυριστεί ότι κατά λάθος μαχαίρωσε το θύμα, ήθελε να τον εκφοβήσει, είπε ότι το θύμα ήταν εκείνο που έφερε μαχαίρι και όχι ο ίδιος. Κάποια στιγμή το θύμα τον κυνηγούσε, εκείνος είχε πετάξει το μαχαίρι, το άρπαξε το μαχαίρι, έκανε ένα βήμα μπροστά εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά το θύμα και στη συνέχεια είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Ο ισχυρισμός αυτός όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα είπε στην απολογία του, φέρεται να είπε στην απολογία του ένας συγκατηγορούμενος του, ένας αυτόπτης μάρτυρας, φίλος του θύματος, ο οποίος επίσης κρίθηκε προφυλακιστέως, ο οποίος ισχυρίστηκε, λένε, ότι το θύμα δεν είχε μαχαίρι, ότι ο δράστης έφερε μαχαίρι, είπε συγκεκριμένα. Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια. Ρίχναμε μπουνιές ο ένας τον άλλον. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε. Αρχίζει να τον κατοδιώκει το θύμα και εγώ του φώναζα ότι έχει μαχαίρι να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί, το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Να σας πω ότι υπάρχει και ένας 7ος κατηγορούμενος, ο οποίος όμως είναι στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Αναμένεται να απολογηθεί με ακόμη άλλους 2 κατηγορουμένους τις επόμενες ημέρες.
1: Στη δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000, μεταβαίνουν οι εθελοντές της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών. Αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη και θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή, έχοντας την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την πείρα από αντίστοιχες τραγωδίες. Ήταν τα ίδια πρόσωπα που είχαν κληθεί στο δίδυμο σεισμό της Τουρκίας το 2023. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Γκανά.
5: Με όπλα την πολύτιμη εμπειρία τους από άλλες φυσικές καταστροφές αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό, εθελοντές της επιλεκτής ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται να ρίχτουν στη μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στη σεισμοπληκτή Βενεζουέλα.
6: Θα μπούμε στο σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της τουρκικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένα δόγμα μεταξύ των ομάδων που παρησία αγάπης και ευθύνης προσπαθείς για κοινό σκοπό, για τον συνάνθρωπο.
5: Αξιοποιώντας ντρόουν, θερμικές κάμερες και με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι Έλληνες διασώστες προσδοκούν να συνδράμουν στη νίκη της ζωής επί του θανάτου στα συντρίμια. Ενώ καθοριστικό ρόλο έχει και το τμήμα τηλεπικοινωνιών.
7: Το τμήμα το δικό μου είναι υπεύθυνο στο να ακούει τι γίνεται με αυτό. Ότι όπου και αν βρίσκονται, ό,τι εμπόδια και αν βρίσκονται, εγώ είμαι σε ένα ψηλό σημείο, οι διασώστες με τα μικρά τους ασυρμάτους, υπάρχει κάλυψη. Και από μένα και αυτοί μεταξύ τους.
5: Η αποστολή είναι ιδιαίτερα απαιτητική και υψηλού κόστους, αλλά το αίσθημα αλληλεγγύης υπερτερεί.
6: Από Θεσσαλονίκη Αθήνα, Αθήνα Μαδρίτη, Μαδρίτη Ποκοτά, Ποκοτά Βαλένσια και εκεί μας περιμένουν να μας πάνε οδικός στα σημεία που θα πρέπει να επιχειρήσουμε με το που θα φτάσουμε.
8: Το που κάνει ο Μίλτος και η ομάδα του είναι πραγματικά ηρωικό.
5: Οι εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης έχουν συνδράμει στο μεγάλο σεισμό της Τουρκίας και άλλες φυσικές καταστροφές.
1: Ήταν το 2022 όταν καταγράφαμε τις εικόνες ντροπής με συμπολίτες μας να έχουν εγκλωβιστεί επί ώρες στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά. 4 χρόνια μετά το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ταυτόχρονα η ίδια απόφαση ανοίγει νέο κύκλο έρευνας, ζητά να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος των 2 υπηρεσιακών της Τροχέας. Περισσότερα από τη Μέρη Σκανδάλη.
4: Η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών 4,5 χρόνια μετά ζωντανεύει ξανά τις μνήμες για όσους έμειναν επί ώρες όμοιροι του χιονιά στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Εγκλωβισμένοι μιλούν στον Sky για τις δραματικές ώρες που βίωσαν.
9: Εγώ για 3 ώρες ήμουνα στο αυτοκίνητο. Μετά δεν μπορούσα να βγω έξω επειδή το χιόνι είχε φτάσει μέχρι το Παμπρίζ. Δεν μπορούσα να περπατήσω και από την υπερπροσπάθεια έπεσα και θαύτηκα στο χιόνι. Τώρα με φέρατε πίσω πολύ. Για 2 ώρες δεν είχα αισθήσεις, ήμουνα νεκρός. Ξύπνησα μετά από 2 μέρες στο Ωνάσιο.
4: Το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.
10: Υπήρξαν εγκληματικές παραλήψεις και ενέργειες στο πεδίο όπου παγίδευσαν, γιατί παγίδα ήταν η Αττική Οδός, χιλιάδες ανθρώπους και γλιτώσαμε την τραγωδία πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού.
4: Για αρκετούς ο εγκλωβισμός στην Αττική Οδό εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα είχε σοβαρές επιπτώσεις.
11: Εγώ μόλις είχα πλημμυρίσει το νοσοκομείο και βρέθηκα ξαφνικά 8 ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Αυτό έφερε επιπλοκές στο χειρουργείο. Δηλαδή, εγώ ξαναπήγα στο νοσοκομείο μετά.
4: Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβεβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί πιθανή τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχιάς Αττικής και τον τότε διοικητή Τροχιάς για την Αττική Οδό.
1: Αύριο εκπνέει η προθεσμία δήλωσης των ανελκυστήρων και οι υπόχρεοι που το αμέλησαν τρέχουν να προλάβουν για να γλιτώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα. Για να γίνεται ο έλεγχος ποιος ανελκυστήρας λειτουργεί νόμιμα και ποιος όχι, απαραίτητο εργαλείο είναι η απογραφή. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
12: Προσπαθούν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες, να κάνουν πιστοποίηση. Είναι πολλοί ανελκυστήρες που δεν πιστοποιούνται. Δεν κάνουν πιστοποίηση πελάτες και δεν είναι και δηλωμένοι.
13: Και ενώ αύριο λίγη η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Για να εκδώσουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας, φοβούμενοι τους μελλοντικούς ελέγχους.
14: Να γίνει για να αρχίσουμε να ξέρουμε ποιοι δεν είναι πιστοποιημένοι, ποιοι είναι πιστοποιημένοι.
13: Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για μη δήλωση. Με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για ασανσέρ κατοικιών, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης. Και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία ή δημόσιες υπηρεσίες.
15: Μπορεί να μοιάζει ως μια απλή τυπική διαδικασία, όμως η καταγραφή των ανελκυστήρων έρχεται να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ένας σαφής κατάλογος, θα μπορούν να προχωρήσουν και οι έλεγχοι σε σχέση με τις πιστοποιήσεις ασφαλείας.
13: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 19 Ιουνίου έχουν απογραφεί περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο περίπου 310.000 σε όλη τη χώρα.
28: Η ως τώρα εμπειρία δείχνει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανελκυστήρων οι οποίοι έχουν επιθεωρηθεί, έχουν ανακαινιστεί και έχουν πιστοποιηθεί κανονικά.
13: Για δεκαετίες, η διαδικασία των ελέγχων λίμναζε μέσα σε συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών που δίνονταν από τις αρχές.
29: Κάθε φορά έπαιρνε παράταση 2 χρόνια, φτάσαμε στο 8 και εκ τότε υπάρχει ένα ΦΕΚ που λιμνάζει.
13: Η απογραφή των ανελκυστήρων γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TaxisNet.
1: Η Ελλάδα δεν έχει βιώσει ακόμα τον καύσωνα της Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα, αλλά ως μεσογειακή χώρα με τις θάλασσες να θερμαίνονται, την ξηρασία και τις πυρκαγιές που ξεπηδούν κάθε καλοκαίρι, βλέπει ήδη τα ολέθρια αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Πρώτοι το αντιλαμβάνονται οι παραγωγοί στη Σαντορίνη. Οι ηνοπαραγωγοί προσαρμόζονται στη λειψιδρία και στις εποχές που αλλάζουν χαρακτηριστικά, όπως θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
3: Σε αυτόν τον αμπελώνα της Σαντορίνης, ένα αμπέλ ηλικία σχεδόν 90 ετών έχει ξεραθεί. Παρά το παραδοσιακό σχήμα κουλούρας που προστατεύει τα σταφύλια από τον ήλιο και τους δυνατούς ανέμους, δεν άντεξε την παρατεταμένη ζέστη και την έλλειψη νερού.
30: Δεν είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είχε αυτή την υγρασία το βράδυ, η οποία πότιζε ουσιαστικά το αμπέλι. Αυτό λείπει πια. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
31: Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είχαμε τους καύσωνες και την ανομπρία. Όλα αυτά έχουν συντελέσει το να τρελαθεί, ας το πω, και το φυτό. Πρώτη φορά και πέρσι και πρόπερσι, Γενάρη μήνα, το αμπέλι ήταν, λες και είναι άνοιξη, με σταφύλια επάνω, οπότε το φυτό δεν κοιμάται.
3: Η κλιματική κρίση χτυπά έναν από τους πιο ιστορικούς αμπελώνες της χώρας. Η ξηρασία και η λειψιδρία απειλούν το φημισμένο ασύρτικο. Η παραγωγή μειώθηκε από περίπου 2.500 τόνους το 2022 σε μόλις 500 τόνους πέρυσι, με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη για να σώσουν τις καλλιέργειές τους.
31: Φανταστείτε ότι περίπου τα μισά παλαιά μπέλια τα δικά μου εφέτος τα έβγαλα. Είναι και θέμα επιβίωσης πια. Δεν υπάρχει σταφύλι.
3: Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, οι νοποιοί αναζητούν λύσεις. Δοκιμάζουν νέες τεχνικές εξοικονόμησης και διαχείρισης του νερού, με στόχο να κρατήσουν ζωντανό τον ιστορικό αμπελώνα της Σαντορίνης.
30: Έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να πάρουμε το λεγόμενο green νερό, το νερό του βιολογικού, να υδρεύσουμε, να αρδεύσουμε τον κάμπο της Σίας.
3: Αν η ζέστη και η ξηρασία επιμείνουν, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αμπελουργία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θα βρεθεί μπροστά σε ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια.
1: Εκτός συνόρων, για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
2: Δεν αναφέρεται ρητό στην Ελλάδα, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες χώρες που βάζουν εμπόδιο, όπως λέει ο Ερντογάν, αυτό υποστηρίζει. Η Τουρκία επιμένει πως πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική ομπρέλα. Μάλιστα την επεκτείνει ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι αυτή η ομπρέλα πρέπει να ξεκινά από το Τέξας και να φτάνει μέχρι και την Άγκυρα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι μια χώρα πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο στρατό, πέμπτη δύναμη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και για να δώσει και κάποια στοιχεία είπε ότι η Τουρκία έχει σχέση με όλη την περιοχή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία αλλά και την Ευρώπη. Σε αυτά τα πλαίσια έστειλε ένα μήνυμα προς τους νατοϊκούς και γι' αυτό λόγο περιμένει τώρα όλους αυτούς τους ηγέτες στην Άγκυρα για να επιμείνει σε αυτή την άποψή του.
16: Όσο όμως κλείνει το μάτι στη Δύση, Μανώλη, τόσο απομακρύνεται στο θέμα της ελεύθερης έκφρασης. Τώρα, μετά τα μοντέλα που βλέπαμε και διάφορους δημοσιογράφους, κοινή έρευνα για γνωστό κωμικό.
2: Ναι, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε μια παράσταση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, αργότερα δημοσιοποιήθηκε στο YouTube. 6 εκατομμύρια παρακολούθησαν τον Ντενίς Γιοκτάς, όπου μεταξύ πολλών, σατήρησε και τον Κρέμι Μάμουρου που είναι στη φύλακη κτλ. Μεταξύ αυτών, σατήρησε και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τον χαρακτήρισε έναν δικτάτορα, ο οποίος ήταν ντροπαλός και τώρα έγινε ένας άνθρωπος που έχει συμφιλειωθεί ότι είναι δικτάτορας. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στο κυβερνητικό κόμμα, ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα, απαγορεύτηκαν αυτά τα αποσπάσματα στο X, στο Twitter. Ο ίδιος βρίσκεται στο εξωτερικό, είπε ότι αν χρειαστεί θα επιστρέψω, είμαι σε διακοπές, δεν ξέρουμε αν είναι σε διακοπές ή θα επιστρέψει, αλλά όλο αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και πολύ μεγάλη συζήτηση. Όταν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια στο YouTube, συνολικά 12-15 εκατομμύρια Τούρκοι παρακολούθησαν αυτό το απόσπασμα, ήρθε και η κυβερνητική αντίδραση, όπως λένε τουλάχιστον τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, De Frey και Rastonder, πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις και την Τετάρτη θα παρακολουθήσουν τον πρώτο φιλικό αγώνα των Πράσινων με αντίπαλο την Χέλμοντ. Όλες τις αναμετρήσεις προετοιμασίας του Τριφυλιού, καθώς και την Revanche με την Πάξη στις 30 Ιουλίου για το Conference League, θα μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
17: Ο υψηλός ομοσφόρ Έλμι Ράστοντερ περάσε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα. Ο Ολλανδός πύργος Στέφαν Ντε Φράι στο Άμστερνταμ. Και οι δύο τους θα συναντηθούν στο Άπελντον και θα παρακολουθήσουν την Τετάρτη τα αποκαλυπτήρια του νέου Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Χέλμοντ στις 6 το απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Το ζεστό ως ευπαρέστης του Μεντι Λίμπαρ στον Κώστα Φορτούνη ξεχώρισε στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Στους ερυθρόλευκους επέστρεψαν ο Ρώμα Γιάρεμτσουκ αλλά και ο Νταβίτ Κάρμο στην τρίτη θητεία του με την ομάδα του Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Στα κυτρινόμαυρα αντίθηκε η παραλία του Βόλου για το τρόπαιο της πρωταθλητριάς ΑΕΚ. Στο μπάσκετ η ΑΕΚ θωράκισε τη ρακέτα της με τον Ιγυριανό Νέλι Τζόζεφ που έκανε θράψη στη Στρασβούργ. Ο 25χρονος σέντερ ύψους 2 μέτρων και 6 εκατοστούν υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τίσχες απολαύες 700.000 ευρώ.
0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε
20: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.
21: Nova 9.31.
22: Πρωί την ατυχία μου!
23: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
22: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
23: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
23: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
22: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
23: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
19: χρέωση. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
19: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
21: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
24: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
19: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
12: Στο Nova 931 News Today.
25: Χορηγός της εκπομπής
12: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη. Στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
26: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές
14: μέρες και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
15: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
16: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
17: Nova Radio News Today.
18: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 31. Η ώρα είναι 10. Νόβα 931.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 931.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγή και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931. Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το που σε έχω.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: 31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

εσύ που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Δεν έχεις περιέργεια να δεις που μένω τώρα. Δεν έχεις περιέργεια να δεις τι αγαπώ. Περάσανε οι μήνες, οι εβδομάδες σαν μια ώρα και φυγάμε σε τόπο

Δεν έχω περιέργεια να δω τι σου συμβαίνει. Δεν έχεις περιέργεια να δεις το πως περνώ. Δυο άγνωστοι βρεθήκαμε για λίγο σαν δυο ξένοι. Πριν πει σε ερωτευτήκαμε, πριν πω το σ' αγαπώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth,